0: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την αντιγύρανση και τη μακροζωία, έννοιες που τις ακούμε ολένα και πιο συχνά. Βλέπουμε εταιρείες όπως η Silicon Valley μέχρι τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως να επενδύουν δισεκατομμύρια πλέον στην προσπάθεια να καταλάβουμε όχι απλώς πώς ζούμε περισσότερο, αλλά και πώς γερνάμε πιο αργά και πιο υγιεινά. Έχουμε startups που υπόσχονται ότι θα ζούμε μέχρι τα 100, μέχρι τα 110. Μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση υπάρχει και ένας Έλληνας επιστήμονας στο Cambridge που μελετά ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρά μας καθαρίζουν τον εαυτό τους, τη διαδικασία της αυτοφαγίας, δηλαδή πώς ο οργανισμός απομακρύνει τα φθαρμένα κομμάτια του πριν αυτά δημιουργήσουν μεγαλύτερες βλάβες. Είναι μαζί μας ο ερευνητής μοριακής κυταρικής βιολογίας και επικεφαλής του Ινστιτούτου Μπάμπραχαμ στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, ο κύριος Νικόλας Κτιστάκης. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά που είστε στον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης.
1: Γεια σας κύριε Ριφάκη, χαίρομαι και εγώ που σας ακούω.
0: Τα τελευταία χρόνια ακούμε συνεχώς για anti-aging, βιολογική ηλικία και longevity, αν το λέω σωστά. Υπάρχει σχεδόν μία παγκόσμια αιμονή με το να καθυστερήσουμε τον χρόνο. Εσείς που μελετάτε τον ίδιο τον μηχανισμό του καθαρισμού των κυττάρων, πιστεύετε ότι η επιστήμη θα καταφέρει πραγματικά να επιβραδύνει τη γύρανση ή δημιουργούνται υπερβολικές προσδοκίες στον κόσμο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα καταφέρει να επιβραδύνει τη γύρανση, όχι όμως στο επίπεδο που λένε διάφοροι, ότι δηλαδή μετά από μερικά χρόνια θα ζούμε μέχρι τα 120 ή μέχρι τα 150. Ο λόγος που νομίζω ότι θα το καταφέρουμε να επιβραδύνουμε τη γύρανση είναι γιατί το κάνουμε σε πολλούς πειραματικούς οργανισμούς και μπορούμε, ας πούμε, να αυξήσουμε τη ζωή τους αρκετά, έως και 30%. Κάτι τέτοιο τώρα στον άνθρωπο θα είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Όμως το γεγονός ότι μπορούμε να το κάνουμε σε πειραματόζωα μας δίνει την ελπίδα ότι κάτι παρόμοιο, έστω και σε μικρότερο βαθμό, θα το κάνουμε κάποια στιγμή και στον άνθρωπο.
0: Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τι είναι η αυτοφαγία, αυτή η διαδικασία καθαρισμού των κυττάρων που μελετάτε εδώ και αρκετά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό μας όταν λειτουργεί σωστά η αυτοφαγία και τι αρχίζει να καταραίει όταν αυτός ο μηχανισμός αποδυναμώνεται τελικά και έχει να κάνει με την ηλικία ή με τον τρόπο ζωής μας?
1: Κοιτάξτε, η αυτοφαγία είναι ένας μηχανισμός που έχουν όλα τα κύτταρα του οργανισμού μας και ουσιαστικά μπορούμε να το παρομοιάσουμε με μια ηλεκτρική σκούπα η οποία μαζεύει πράγματα μέσα στα κύτταρα τα οποία είναι τοξικά ή έχουν παλιώσει και δεν κάνουν πια τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Παρόλο που είναι πιο εύκολο να το σκεφτούμε σαν μια ηλεκτρική σκούπα, στην πραγματικότητα είναι καλύτερο να το σκεφτούμε σαν ένα κέντρο ανακύκλωσης, δηλαδή τα πράγματα τα οποία αφαιρούνται επειδή είναι τοξικά ανακυκλώνονται σε κάτι το οποίο είναι χρήσιμο για τον οργανισμό και για το κύτταρο, και έτσι το κύτταρο αφενός καθαρίζει πράγματα που είναι τοξικά και αφετέρους δημιουργεί θρεπτικές ουσίες που είναι ωφέλιμες. Όταν ο μηχανισμός δεν δουλεύει καλά, αυτό που βλέπουμε σε πειραματικά ζώα και σε κάποιες περιπτώσεις και σε ασθένειες του ανθρώπου,
0: ναι,
1: είναι ότι μαζεύονται στα κύτταρα τοξικά πράγματα τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και χαλάνε τη λειτουργία του κυττάρου.
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που κάνουμε καθημερινά και σαμποτάρει τα κύτταρά μας? Δηλαδή, τι είναι πιο καταστροφικό για τον κυτταρικό καθαρισμό, για αυτό το κέντρο ανακύκλωσης όπως αναφέρατε? Η έλλειψη ύπνου, το στρες, η κακή διατροφή ή η καθιστική ζωή, ποιο θα βάζατε πρώτο?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά που είπατε, δηλαδή αυτός ο μηχανισμός μπορεί να δουλέψει μέχρι ένα σημείο. Αν ο τρόπος που ζούμε δημιουργεί πολύ περισσότερα τέτοια τοξικά συστατικά, είναι προφανές ότι ίσως ο μηχανισμός δεν θα μπορέσει να καθαρίσει σωστά. Οπότε όσο πιο καλά μπορούμε να ζήσουμε με υγιεινές συνθήκες, τόσο πιο λιγότερη δουλειά θα έχει να κάνει αυτός ο μηχανισμός της αυτοφαγίας. Επίσης, αν είμαστε άτυχοι και έχουμε κάποια νευροεκφυλιστική ασθένεια, και πάλι ο μηχανισμός αυτός δεν μπορεί από μόνος του να δώσει την απάντηση, και γι' αυτό υπάρχουν πολλές έρευνες αυτή τη στιγμή να βρούμε τρόπους να αυξήσουμε την ένταση αυτού του μηχανισμού, ιδίως σε περιπτώσεις που έχουμε, ας πούμε, υπέρμετρη αύξηση των τοξικών συστατικών του κυττάρου.
0: Εσείς προσωπικά έχετε αφιερώσει όλη σας τη ζωή στη λειτουργία των κυττάρων. Αλλάξατε κάτι όλα αυτά τα χρόνια στον τρόπο που ζείτε, συνήθειες, στον ύπνο, στο φαγητό, βελτιώσατε ενδεχομένως, βάλατε στην καθημερινότητά σας την άσκηση, βρήκατε τρόπους να έχετε λιγότερο άγχος?
1: Κοιτάξτε, ο ύπνος είναι δύσκολο πράγμα, γιατί είναι λίγο, εξαρτάται από την ψυχολογία του καθενός. Μπορούμε όμως κάποια απλά πράγματα, παραδείγματος χάρη λέω στους συμμαθητές μου που είμαστε όλοι από 65 και πάνω, μην τρώτε 10 και 11 ώρα το βράδυ στις ταβέρνες, ας πούμε, τηγανιτά φαγητά. Είναι επιβαρύνεται τον οργανισμό χωρίς λόγο. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό, νομίζω, που στην Ελλάδα από κάποια ηλικία και μετά πρέπει να σταματήσει. Προφανώς η άσκηση, όπως και να το δει κανείς, είναι γενικά ένα πολύ καλό πράγμα, και επίσης να κοιτάζουμε την πίεση, να κάνουμε τις εξετάσεις, όλα αυτά είναι καλά.
0: Έχετε μία λαμπρή πορεία στον χώρο της έρευνας, 3 δεκαετίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2 δεκαετίες πιο πριν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον βρίσκεστε στο Cambridge, στην κορυφή ενός τόσο σημαντικού ερευνητικού πεδίου με διεθνή αναγνώριση, έχοντας μια τεράστια ακαδημαϊκή εμπειρία. Είναι σημαντικό να δίνουμε όλοι εμείς χώρο και χρόνο στην καθημερινότητά μας. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε απέναντι και σε εσάς, σε ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για να κάνουν αυτόν τον κόσμο λίγο καλύτερο. Σήμερα ο κόσμος φοβάται περισσότερο τον καρκίνο και την άνοια. Θα σας πάω σε αυτό το κομμάτι τώρα. Από αυτά που βλέπετε εσείς στην έρευνα, πού θεωρείτε ότι θα έχουμε τις μεγαλύτερες ανατροπές μέσα στα επόμενα χρόνια, ας πούμε στην επόμενη δεκαετία?
1: Στην άνοια έχουμε αρχίσει ήδη να έχουμε κάποιες ουσίες οι οποίες δεν είναι αυτή τη στιγμή εξαιρετικά σημαντικές, όμως είναι μια αρχή, και επειδή έχουμε κάνει την αρχή, νομίζω θα προχωρήσουμε περισσότερο. Στον καρκίνο επίσης έχουμε, θα έλεγα, πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα τα τελευταία 20 χρόνια. Σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μια αρρώστια που μπορεί να ελεγχθεί. Οπότε και στα δύο που είπατε, εγώ είμαι αισιόδοξος. Εκεί που θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό είναι να μην πιστεύουμε αυτούς που λένε ότι θα ζήσουμε 120 χρόνια και ότι θα βρούμε ένα χάπι που θα μας κάνει στα 100 να αισθανόμαστε ότι είμαστε 60. Νομίζω αυτά είναι υπερβολές και δεν βοηθάνε κανέναν.
0: Η Ελλάδα γερνάει δημογραφικά. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η χώρα μας βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις πιο γερασμένες χώρες της Ευρώπης, με τους πολίτες άνω των 65 ετών να αντιστοιχούν πλέον σχεδόν στο 1/4 του πληθυσμού, ενώ και οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα δεν είναι και πολύ ευείονες. Πιστεύετε ότι η επιστήμη τα επόμενα 10-15 χρόνια θα καταφέρει να αυξήσει, να βελτιώσει, μάλλον να το πω αλλιώς, την ποιότητα ζωής στα τελευταία χρόνια του ανθρώπου? Γιατί βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που ταλαιπωρούνται στα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Να έχουμε δηλαδή περισσότερους ανθρώπους που να μεγαλώνουν με αυτονομία, καθαρό μυαλό και αξιοπρέπεια.
1: Ναι, να σας πω, αυτό είναι πολύ σημαντική ερώτηση που κάνετε. Νομίζω το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τις υποδομές που να μπορούν να φροντίσουν τους ανθρώπους όταν φτάσουν σε μια μεγάλη ηλικία, να υποθέσουμε ότι ίσως ο ρόλος της οικογένειας να μην είναι όσο μεγάλος ήταν στο παρελθόν. Νομίζω αυτό είναι κάτι που το κράτος μπορεί να το σχεδιάσει και να το κάνει σωστά. Να προετοιμαστεί δηλαδή για όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Στο θέμα τώρα της ιατρικής, αυτό αυτό που θα έλεγα είναι ότι είναι πιο πιθανό να μπορέσουμε με εξετάσεις και με κάποιες ας πούμε έτσι φαρμακευτικές παρεμβάσεις να βοηθήσουμε, να καθυστερήσουμε το σημείο που κάποιος φτάνει να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί, παρά να αυξήσουμε πάρα πολύ το προσδόκιμο ζωής. Αυτό νομίζω θα γίνει πιο αργά, αλλά το ότι μπορούμε να φροντίσουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και αυτούς που είναι κάποιας ηλικίας και φαρμακευτικά, αλλά και από τη μεριά του κράτους, είναι δύο πράγματα που θα πρέπει οπωσδήποτε να απασχολήσουν την όποια κυβέρνηση.
0: Να πάω και σε κάτι άλλο που αφορά τους νέους και όχι μόνο, γιατί οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα κατακλείσονται από εικόνες με φίλτρα, εφαρμογές, επεξεργασία. Λίγοι είναι εκείνοι πλέον που ανεβάζουν στα social media μια φωτογραφία που δεν έχει υποστεί επεξεργασία. Τώρα φυσικά και με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν ξέρουμε πλέον τι είναι αλήθεια και τι όχι. Υπάρχει σε όλο αυτό το θολό τοπίο, θα πω εγώ, ο φόβος της υπεραπλούστευσης της επιστήμης. Και υπάρχει σε όλο αυτό το θολό τοπίο, θα πω εγώ, ο φόβος της υπεραπλούστευσης της

0: μεγάλος κίνδυνος. Νομίζω και εκεί πρέπει στα σχολεία να διδάσκεται η επιστήμη, όχι τόσο πολύ για να περάσουν τα παιδιά τις εξετάσεις. Νομίζω όσοι θέλουν να ακολουθήσουν κάποια κατεύθυνση μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά οι υπόλοιποι θα πρέπει να παίρνουν κάποιες δυνατές βάσεις στη βιολογία, στη φυσική, λίγο στα μαθηματικά, λίγο στους υπολογιστές, ούτως ώστε να μπορούν να κατανοούν τον κόσμο όταν μεγαλώσουν και να μην πιάνονται θύματα, ας πούμε, απατεώνων και απατεωνίσκων. Νομίζω αυτό είναι και πάλι πολύ σημαντικό να το δει κάποιος της παιδείας.
1: Και η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι, φαντάζει, δυσίωνη όσον αφορά την έρευνα, μετά και τις τελευταίες εξαγγελίες και τις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει ο Αμερικανός Πρόεδρος απέναντι στα πανεπιστήμια, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Εσείς έχετε ζήσει, έχετε εργαστεί εκεί. Πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση που επικρατεί και θέλω να μου πείτε και αν έχει βελτιωθεί εδώ η κατάσταση, αν έχει επηρεαστεί η κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά αυτόν τον χώρο.
0: Το βλέπω με πολύ μεγάλη θλίψη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν αναγνωρίζω από τα χρόνια που ήμουν εκεί. Νομίζω ότι πραγματικά η κυβέρνηση του Τραμπ έχει εξαπολύσει ένα πόλεμο στην επιστήμη. Νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει να έχουν ανθρώπους που σκέπτονται μόνοι τους. Τους ενδιαφέρει να έχουν ανθρώπους που μπορούν να τους επηρεάσουν, και αυτοί που ασχολούνται και καταλαβαίνουν την επιστήμη είναι πιο δύσκολο να επηρεαστούν σε αυτό το σημείο. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα αφήσει σίγουρα μεγάλες πληγές, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η επόμενη κυβέρνηση δεν θα είναι έτσι, διότι ουσιαστικά έχει βγάλει στην επιφάνεια πράγματα τα οποία ήταν, ξέρετε, δεν εμφανιζόταν, αλλά τώρα είναι πιο εύκολο να πει κανείς, ξέρεις, εγώ δεν πιστεύω στα εμβόλια, γιατί να τα πιστέψω, δεν πιστεύω ότι στην ιατρική, ας πούμε, κάνουμε σωστά πράγματα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη μέχρι στιγμής είναι καλύτερα, αλλά αυτά είναι συνήθως αποτελέσματα του λαϊκισμού, και νομίζω ότι και στην Ευρώπη βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα του λαϊκισμού. Ελπίζω να αντέξουμε περισσότερο από ό,τι στην Αμερική, και ελπίζω στην Αμερική κάποια στιγμή να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω τα πράγματα.
1: Και εδώ στην Ευρώπη να μην αυξηθούν αυτά τα φαινόμενα του λαϊκισμού. Κύριε Κτιστάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στον σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο ερευνητικό σας έργο και φυσικά με χαρά να σας φιλοξενήσουμε με κάτι νεότερο που θα έχετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρυφάκη, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νικόλας Κτιστάκης, ερευνητής μοριακής κυταρικής βιολογίας και επικεφαλής του Ινστιτούτου Μπάμπραχαμ στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ.

Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στον σταθμό της πόλης. Προς το παρόν περνάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: Μπορεί ο όρος βιοπικιλότητα να ακούγεται τεχνικός, όμως στην πραγματικότητα αφορά πολύ απλά την ίδια την ποιότητα ζωής μας. Τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό, την τροφή, τη θερμοκρασία μέσα στις πόλεις, ακόμα και το πόσο ανθεκτικές είναι οι κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση μαζί με την κυρία Βασιλική Ορφανού, βιολόγο και συνεργάτη δράσεων της WWF για τη βιοπικιλότητα. Χαίρετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά που είστε στον Αθήνα 984. Η λειψιδρία, η ερημοποίηση και η απώλεια βιοπικιλότητας είναι πλέον τρεις κρίσεις που εξελίσσονται ταυτόχρονα και επηρεάζουν άμεσα όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και την ίδια την καθημερινότητα των κοινωνιών. Από την παραγωγή τροφίμων και τις θερμοκρασίες στις πόλεις μέχρι την ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία, βλέπουμε ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους πολύ περισσότερο από όσο νομίζαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα αναφορικά με τη βιοπικιλότητα? Τι λένε τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας?
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα και όπως αναφέρατε κι εσείς, η βιοπικιλότητα είναι το σύνολο της ζωής πάνω στον πλανήτη μας, ένα ζωτικό στοιχείο για την επιβίωσή μας, για την ευημερία μας, αλλά και βασικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας. Οι κρίσεις που αναφέρατε επίσης είναι αλληλένδετες και μας δείχνουν τι πρόκειται να συμβεί και τα επόμενα χρόνια αν δεν δράσουμε γι' αυτό. Μία έκθεση λοιπόν του WWF μαζί με την Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου βγαίνει κάθε δύο χρόνια, εδώ και 50 χρόνια, το 1970, και καταγράφει τις τάσεις της παγκόσμιας βιοπικιλότητας. Μας λέει λοιπόν ότι όλοι οι δείκτες που μετράει αυτή η έκθεση δείχνουν μια σημαντική υποβάθμιση της βιοπικιλότητας. Συγκεκριμένα η τελευταία έκδοση μας λέει ότι καταγράφεται μια κατακόρυφη μείωση κατά 73% στους πληθυσμούς της άγριας ζωής παγκοσμίως μόλις μέσα σε 50 χρόνια. Ως συχνότερες απειλές για αυτό μας λέει ότι είναι η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων λόγω του συστήματος παραγωγής της τροφής μας που δεν είναι βιώσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο, της υπερεκμετάλλευσης, της κλιματικής αλλαγής αλλά και της ρύπανσης.
0: Επειδή μιλήσατε για ένα πραγματικά τρομακτικό ποσοστό, 73% η μείωση του πληθυσμού της άγριας ζωής παγκοσμίως, ναι, τα τελευταία 50 χρόνια. Ενδεχομένως κάποιοι να είναι δύσκολο να αντιληφθούν αυτό το νούμερο στην πράξη. Πώς μεταφράζεται στην καθημερινότητά μας αυτή η μείωση, το 73%?
1: Η μείωση αυτή, παρόλο που μπορεί να μην είναι εμφανής με μια ματιά ή μπορεί να μην είναι εμφανής στο γενικό κοινό, χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες γιατί είναι ένας πολύ αξιόπιστος δείκτης, ναι, που μας προειδοποιεί για την εξαφάνιση των ειδών που έρχεται αλλά και για την απώλεια των οικοσυστημάτων. Όταν συνεχίζουμε με τις δραστηριότητες μας, τις μη βιώσιμες ανθρώπινες δραστηριότητες, να υποβαθμίζουμε σταθερά και επί δεκαετίες όλα τα οικοσυστήματα πάνω στη γη, τότε μπορεί να πλησιάζουμε κοντά σε κάποια σημεία που το ονομάζουμε επικίνδυνα σημεία καμπής κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή σημεία που έχουμε οφείλει πλέον τη φύση πέρα από κάποια κρίσιμα όρια, όπου δεν έχει πια τη δυνατότητα να επανέλθει. Δηλαδή θα έρθουν σημαντικές, απότομες και μη αναστρέψιμες αλλαγές. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα από την δική μας περιοχή της Μεσογείου.
0: Βεβαίως.
1: Να πω πρώτα απ' όλα ότι αυτά τα σημεία καμπής όταν ξεπεραστούν μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τις περιοχές τις οποίες εκδηλώνονται. Δηλαδή μπορεί να έχουν συνέπειες και επιπτώσεις ακόμα και σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Γιατί Μεσόγειο πάντως που αναφέρετε, οι επιστήμονες μας προειδοποιούν ότι οι πιέσεις θα γίνουν ακόμη πιο έντονες τα επόμενα χρόνια. Φτάσαμε στο σημείο, το συζητούσαμε και πριν από λίγο, να έχουμε χαλάζει πρωτομαγιά αυτό ή χιόνι σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Βλέπουμε γενικά μια αστάθεια του καιρού. Η Ελλάδα πόσο ευάλωτη είναι σήμερα? Υπάρχουν περιοχές ή οικοσυστήματα που δείχνουν σημάδια σοβαρής πίεσης λόγω της κλιματικής κρίσης και της ανθρώπινης δραστηριότητας?
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι, και το παράδειγμα που ήθελα να σας αναφέρω, το φέρατε και εσείς στην κουβέντα, είναι οι πολλές μεγάλες επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που παρατηρούνται στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ένα από αυτά τα σημεία καμπής, καθώς αυτές οι πυρκαγιές προκαλούν πολύ μεγάλη απώλεια στα φυσικά οικοσυστήματα, η οποία επηρεάζει στη συνέχεια το φυσικό περιβάλλον, το κλίμα της Μεσογείου, τις ζωές των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή και εξαρτώνται από αυτή την περιοχή για τη διαβίωσή τους. Αυτό, αν δεν λάβουμε μέτρα ώστε να μετριαστεί, θα αναμένουμε ακόμα περισσότερα τέτοια προβλήματα και δυσκολίες και αστάθεια, όπως αναφέρατε, στην περιοχή μας. Πράγμα όμως που μπορεί να επηρεάσει ακόμα και ευρύτερα.
0: Κύριε Ορφανό, πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει ακόμα πολύ ισχυρή φυσική κληρονομιά. Έχουμε θάλασσες, βουνά, σπάνια ήδη προστατευόμενες περιοχές. Θέλω να μας μεταφέρετε την πραγματική εικόνα της βιοποικιλότητας στη χώρα μας. Υπάρχουν ήδη οικοσυστήματα που βρίσκονται πλέον σε οριακό σημείο?
1: Αρχικά, αφού το φέρατε το θέμα της βιοποικιλότητας της Ελλάδας, να πω ότι η χώρα μας όντως διαθέτει μια εντυπωσιακά πλούσια και μοναδική βιοποικιλότητα για την Ευρώπη και για τον κόσμο, παρά το μικρό της μέγεθος. Ενδεικτικά έχουν καταγραφεί περίπου 30.000 διαφορετικά είδη ζώων στην ξηρά, στα γλυκά νερά και στη θάλασσα, αλλά οι επιστήμονες μας λένε ότι εκτιμούν ότι αυτός ο αριθμός είναι πιθανότατα υπερδιπλάσιος και ότι ξεπερνά τις 50.000. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά και διαφορετικά οικοσυστήματα στη χώρα μας, και από τα γλυκά νερά, τη θάλασσα, τα δάση, τα ψηλά βουνά. Εδώ ζουν κάποια από τα σημαντικότερα είδη ζώων στην Ευρώπη, κάποια από τα πιο εμβληματικά, τα οποία όμως δεν είναι μόνο εντυπωσιακά, αλλά είναι πολύ σημαντικά για τα οικοσυστήματα και αποτελούν φυσικά κομμάτι της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς.
0: Επειδή συχνά μιλάμε γενικά για άγρια ζωή, θέλω να μας δώσετε λίγο και μία εικόνα με συγκεκριμένα παραδείγματα από την Ελλάδα, να μας πείτε ποια είναι αυτά τα εμβληματικά είδη που ίσως γνωρίζουμε ως ονόματα, όπως η καφέ αρκούδα, ο λύκος, η μεσογειακή φώκια ή η θαλάσσια χελώνα, και αν έχουμε ζώα που βρίσκονται υπό εξαφάνιση.
1: Ναι, σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο, αρχικά σχεδόν το 1 στα 4 ζώα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται αυτή τη στιγμή απειλούμενο για διάφορους λόγους. Αλλά κάποια από αυτά τα ζώα λοιπόν που αναφέρατε είναι όντως έτσι. Στην Ελλάδα βρίσκουμε το μισό παγκόσμιο πληθυσμό της μεσογειακής φώκιας. Βρίσκουμε τις σημαντικότερες παραλίες οτοκίας για τη θαλάσσια χελώνα από ολόκληρη τη Μεσόγειο. Βρίσκουμε πολύ σημαντικά οικοσυστήματα όπως η ελληνική τάφρος για θαλάσσια θηλαστικά, όπως οι φυσιτήρες, οι πτεροφάλαινες. Έχουμε πολύ μεγάλα σαρκοφάγα όπως οι λύκοι και οι αρκούδες που ζουν στα δάση και στα βουνά της Ελλάδας. Στο δάσος της Δαδιάς υπάρχει η μοναδική αποικία του Μαυρόγυπα στα Βαλκάνια. Έχουμε τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του Αργυροπελεκάνου στην Πρέσπα, και στην Ροδόπη και στην Πάρνεθα που είναι και κοντά μας πληθυσμούς του κόκκινου ελαφιού.
0: Υπάρχουν ακόμη και εδώ στην Αττική, παρά την ασφυκτική επέκταση της πόλης, τις πυρκαγιές και τη μεγάλη πίεση που έχει δεχτεί το φυσικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια, έτσι κάποιοι θύλακες ζωής γύρω από την Αθήνα που φιλοξενούν είδη που πολλοί δεν γνωρίζουμε καν ότι ζουν τόσο κοντά μας, όπως αναφέρατε κι εσείς.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όντως το κόκκινο ελάφι ζει στην Πάρνεθα και όντως περιορίζεται εκεί, γιατί γύρω από την Πάρνεθα υπάρχουν πάρα πολλές αστικός ιστός, πολλά χωριά, πολύ μεγάλοι δρόμοι. Αλλά όντως υπάρχουν πολύ σημαντικοί πληθυσμοί από σημαντικά είδη της πανίδας που ζουν ακόμα και πολύ κοντά μας.
0: Εκτός από το κόκκινο ελάφι, τι άλλα ζώα, τι άλλα άγρια ζώα επιβιώνουν σήμερα στο λεκανοπέδιο και πού εντοπίζονται περισσότερο?
1: Μερικές φορές μπορεί να δούμε ακόμα και αλεπούδες, κουνάδια και νηφίτσες πολύ κοντά στις πόλεις. Ωστόσο, σίγουρα πολύ περισσότερο τα βρίσκουμε στα δάση και στα βουνά γύρω από την Αθήνα. Επειδή κάποια ζώα είναι λίγο πιο ατρόμητα και λίγο πιο εύκολα προσαρμόσιμα, κυκλοφορούν και πιο κοντά μας. Ωστόσο, περισσότερο στις προστατευόμενες περιοχές, σε υγρότοπους γύρω από την Αθήνα, πάρα πολλά πουλιά, αλλά και στην Πάρνηθα, ψηλό βουνό, πολλά δάση, το κόκκινο ελάφι είναι ένα πολύ γνωστό. Έχουμε πληθυσμό λύκων πλέον, οι οποίοι έχουν εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια.
0: Βλέπουμε όλο και συχνότερα εικόνες με άγρια ζώα, όπως αγριογούρνα, ελάφια, κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές που αναφέρατε και εσείς, σε δρόμους ή ακόμα και μέσα σε πόλεις. Θεωρείτε ότι είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, της καταστροφής των φυσικών οικοτόπων, ή μήπως τελικά ο άνθρωπος επεκτάθηκε τόσο πολύ που περιορίζει συνεχώς τον χώρο της φύσης?
1: Είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το αγριογούρουνο, δεν έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς, οπότε εξαπλώνεται. Σε άλλες περιπτώσεις, όντως οι ανθρώπινοι οικισμοί εξαπλώνονται πάρα πολύ μέσα στα φυσικά οικοσυστήματα και έτσι ο άνθρωπος πλησιάζει τα μέρη όπου τα ζώα αυτά βρίσκονται και ζουν. Οπότε δημιουργούνται σε πολλές περιπτώσεις και κάποιες εντάσεις μεταξύ τους, κάποια προβλήματα στην συνύπαρξη.
0: Είναι σημαντικό σήμερα να υπάρχει συντονισμένη δράση όταν τα προβλήματα της βιοποικιλότητας δεν μπορούν πια να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πλέον επενδύουν συνειδητά στη βιοποικιλότητα μέσα στον αστικό ιστό, με πράσινες διαδρομές, μικρά οικοσυστήματα, αστικά δάση, περισσότερα δέντρα, και βλέπουμε μέσα σε αυτή την προσπάθεια τη νέα γενιά να είναι πιο ευαισθητοποιημένη, να νοιάζεται περισσότερο για το φυσικό περιβάλλον, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Να συμμετέχει πιο ενεργά σε δράσεις που αφορούν το σπίτι μας, γιατί μην ξεχνάμε, το μεγάλο μας σπίτι είναι αυτός ο πλανήτης.
1: Έτσι είναι, και αυτό το βλέπουμε πολύ και εμείς με τη συμμετοχή της νέας γενιάς που λέτε, γιατί όντως σήμερα η βιοποικιλότητα χάνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Γνωρίζουμε ότι αυτό οφείλεται κυρίως στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Επιπλέον η κλιματική κρίση επιδεινώνει την κατάσταση, και αυτές είναι δύο προκλήσεις που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε μαζί. Για ένα μεγάλο project που έχει ξεκινήσει το ΒΒΕΣ τα τελευταία χρόνια μαζί με πολλές ακόμα περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα, ονομάζεται Συμμαχία για την Άγρια Ζωή. Αναγνωρίσαμε λοιπόν όλη αυτή την αξία της βιοποικιλότητας που είπαμε, αναγνωρίζουμε τις κοινές προκλήσεις και απειλές που αντιμετωπίζει η άγρια ζωή. Και επειδή πιστεύουμε ότι μέσα από την συνεργασία θα πετύχουμε πολύ περισσότερα από ό,τι ο καθένας ξεχωριστά, φτιάξαμε λοιπόν το 2022 αυτή τη συμμαχία, μια συλλογική πρωτοβουλία. 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις με πολύ μεγάλη εμπειρία στην προστασία της βιοποικιλότητας εδώ και δεκαετίες, και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για αυτόν τον κοινό σκοπό.
0: Μια συμμαχία που έχει πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο για την άγρια ζωή στην Ελλάδα όπως ονομάζεται, αλλά μια συμμαχία για τη δική μας ζωή επίσης, για τη δική μας επιβίωση σε αυτόν τον πλανήτη. Κυρία Ορφανού, να σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης, και εύχομαι να συνεχίσετε τις δράσεις και να μεγαλώνετε, να μεγαλώσει αυτή η συμμαχία κι άλλο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε
0: εσάς. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Βασιλική Ορφανού, βιολόγος και συνεργάτηδα δράσεων για τη βιοποικιλότητα της WWF.

Έτσι, με ένα ταξίδι στον κόσμο ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή για τις δύο προηγούμενες ώρες. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 βρισκόταν ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή Ώρα Αθήνας, στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταυμουλακάτου, στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

ακολουθεί το ένθετο Ανάσες Ιστορίας και αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 104, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Με θρησκευτική ευλάβεια, χιλιάδες πιστοί και επισκέπτες συγκεντρώνονται στα μεγάλα προσκυνήματα και στα χωριά της περιφέρειας για τον εορτασμό της κοίμησης της Θεοτόκου. Το επίκεντρο των εορτασμών βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά στην Τίνο, όπου χιλιάδες προσκυνητές φτάνουν με κάθε μέσο για να εκπληρώσουν έναν τάμα στην Παναγία. Σήμερα με λαμπρότητα και επισημότητα θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας στην Τίνο. Ανάλογες εικόνες κατάνοιξης εκτελήσονται στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, στην εκατονταπηλιανή της Πάρου αλλά και σε εκατοντάδες επαρχιακούς ναούς από τα κρητικά νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Την ίδια ώρα τα λιμάνια, οι εθνικές οδοί και οι σταθμοί των υπεραστικών λεωφορείων παρουσιάζουν εικόνα πληρότητας. Στο κόκκινο αυτή την ώρα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δεμένα όμως θα παραμείνουν τα πλοία σε Ράφινα και Λαύριο έως τη μία μετά το μεσημέρι. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Σε ισχύ από τις 8 το πρωί τα έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία νωρίς σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της νήσου Φλόρες. Παράλληλα οι αρχές προχώρησαν στην άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι που είχε οδηγήσει στη σύσταση οι πολίτες παραθαλάσσιων περιοχών που κινδύνευαν να απομακρυνθούν άμεσα προς τομείς με υψηλότερο υψόμετρο. Σε συναγερμό Red Code και σήμερα η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν σήμερα και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένιση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου, ενώ άνοιξε από τα μεσάνυχτα και πάλι ο λόφος Λυκαβητού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Όλο νύχτα ήταν η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στην ΚΟ, καθώς παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, στην περιοχή σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή των Σελίων στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του Ορμούς τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, με ύφος που υποδήλωνε ότι αστειευόταν, καθώς τόνιζε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. «Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του Ορμούς τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε χαμογελώντας ο Τραμπ μιλώντας σε Ακαδημία της Αστυνομίας στη Νέα Υόρκη. «Έχουμε τον ναυτικό αποκλεισμό. Κανένα πλοίο δεν περνά παρά μόνο εάν το θελήσουμε», συνέχισε. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν μέσω εξαπέριψε τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το στενό του Ορμούς δεν μπορεί να καταληφθεί με τιτιβίσματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρο, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες, τόνισε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί, άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Edward Elgar. Πρώτο μέρος από το κονσέρτο για τσέλο, Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, Σερ Αντώνιο Παπάνο στη διεύθυνση, Γκοτιέ Καπουσόν στο τσέλο.

Συνεχίζουμε με Σεργέι Ραχμάνινοφ, βοκαλίζ σε διασκευή για πιάνο και τσέλο. Νικολάι Λουγκάνσκι στο πιάνο, Γκοτιέ Καπουσόν στο τσέλο.

Σεργέι Ραχμάνινοφ και πάλι, πρώτο μέρος από το τέταρτο κοντσέρτο για πιάνο. Συμφωνική της Φιλαδέλφειας, Ντανιήλ Τριφόνοφ στο πιάνο.

Συνεχίζουμε με Samuel Barber, Adagio για έχορδα, Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, Leonard Bernstein στη διεύθυνση.

τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Gustav Holst από τη Σουίτα Πλανήτες, Αφροδίτη, Φιλαρμονική της Βιέννης, Herbert von Karajan στη διεύθυνση. Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 1984 και της εκπομπής Συναυλία του Σαββάτου, σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Το επίκεντρο των εορτασμών βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά στην Τίνο, όπου χιλιάδες προσκυνητές φτάνουν με κάθε μέσο για να εκπληρώσουν ένα τάμα στην Παναγία. Σήμερα η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Νέο απαγορευτικό από όπλου έως τη μία μετά το μεσημέρι στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο κόκκινο αυτή την ώρα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά αλλά με μικρές τροποποιήσεις. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν αναχωρήσουν να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Σε ισχύ από αυτή την ώρα έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Σε συναγερμό Red Code και σήμερα η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που τοπικά θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως τη ελώδης άνεμοι θα επιμείνουν σήμερα και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένιση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου, άνοιξε από τα μεσάνυχτα και πάλι ο λόφος Λυκαβητού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στο μεταξύ, οριοθετημένη είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο πυλί της ΚΟ, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν εστίες αναζωπυρώσεων, ενώ στα Σελιά Ρεθύμνου δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο μετά την ολονύκτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την Ίσο Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι που είχε εκδοθεί νωρίτερα. Παράλληλα, έχουν σημειωθεί αρκετές ζημιές σε κτίρια. Την ίδια ώρα στην Κολομβία συνεχίζεται η αναζήτηση αγνοωμένων στα βουνά από συντρίμμια μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας. Κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί είναι 287, οι τραυματίες σχεδόν 4.000, ενώ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 379. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, με ύφος που υποδήλωνε ότι αστειευόταν, καθώς τόνιζε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν μέσω εξαπέριψε τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να καταληφθεί με τιτιβίσματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρο, ούτε με την έκδοση διατάγματος, τόνισε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ανατολικά και βόρεια, η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Δώσ' μου ένα φυλάκι να σε πάρω να πάμε στα μυστικά κρούσματα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 15 Αυγούστου 1940, ανήμερα της μεγάλης γιορτής της κοίμησης της Θεοτόκου, ένα συγκλονιστικό γεγονός συνταράσσει την Ελλάδα. Το καταδρομικό Έλλη, το οποίο είχε καταπλέψει στην Τίνο για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης, τορπιλίζεται από ιταλικό υποβρύχιο. Η επίθεση σημειώνεται στις 8 και 25 το πρωί από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο με κυβερνήτη τον Τζουζέπε Αϊκάρντι, το οποίο εξαπέλυσε τρεις τορπίλες. Μία από τις τορπίλες έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, οι άλλες δύο αστόχησαν και εξεράγησαν στο λιμενοβραχίωνα. Από την έκρηξη, το πλοίο υφίσταται σοβαρές ζημιές και βυθίζεται, με αποτέλεσμα 9 υπαξιωματικοί και ναύτες να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 24 να τραυματιστούν. Αν και οι ελληνικές αρχές εντόπισαν αμέσως κομμάτια από τις ιταλικές τορπίλες, η κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά τήρησε αυστηρά μυστική την ταυτότητα του δράστη. Η κίνηση αυτή έγινε για να αποφευχθεί ο πρόωρος ευνηδιασμός και να κερδίσει η χώρα πολύτιμο χρόνο για τη στρατιωτική της προετοιμασία. Το πόρισμα δημοσιοποιήθηκε τελικά στις 30 Οκτωβρίου 1940, δύο ημέρες μετά την ιταλική εισβολή. Ο τορπιλισμός της Έλλης θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που προηγήθηκαν του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τους 20 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την Ίσο Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σύμφωνα με αξιωματούχο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, 6 είναι οι τραυματίες, ενώ 2 άτομα εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ερείπια. Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Το επίκεντρο των εορτασμών βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά στην Τίνο, όπου χιλιάδες προσκυνητές φτάνουν με κάθε μέσο από όλα τα μέρη της γης. Σήμερα η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Με προβλήματα και τροποποιήσεις πραγματοποιούνται και σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να επηρεάζουν τις θαλάσσιες μεταφορές. Στη Ραφίνα και στο Λαβρίο ισχύει απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τη μία μετά το μεσημέρι. Από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιούνται μόνο αναχωρήσεις προς Μαρμάρι. Διαφορετική είναι η εικόνα στον Πειραιά, όπου καταγράφονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια, αλλά όχι γενικευμένη διακοπή των αναχωρήσεων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, προκειμένου ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στις ώρες αναχώρησης και στην εκτέλεση του ταξιδιού τους. Κανονικά πραγματοποιούνται από τον Πειραιά τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στάδια και εξασθένηση των ανέμων αναμένεται μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο μεταξύ, σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδους των εθνικών οδών. Γεμάτα αναχωρούν και σήμερα τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Σε συναγερμό Red Code και σήμερα η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που τοπικά θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως οι ελώδεις άνεμοι θα επιμείνουν σήμερα και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένηση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός ο λόφος Φινόπουλου, άνοιξε από τα μεσάνυχτα και πάλι ο λόφος Λυκαβητού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, με ύφος που υποδήλωνε ότι αστειευόταν, καθώς τονίζει ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Την ίδια ώρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν μέσω του X απέρριψε τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να καταληφθεί με τιτιβίσματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και βόρεια, η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Επίκεντρο των εορτασμών βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά στην Τίνο, όπου χιλιάδες προσκυνητές φτάνουν με κάθε μέσο από όλα τα μέρη της γης. Σήμερα η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό. Με προβλήματα και τροποποιήσεις πραγματοποιούνται και σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να επηρεάζουν τις θαλάσσιες μεταφορές. Στη Ραφίνα και στο Λαβρίο ισχύει απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τη μία μετά το μεσημέρι. Από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιούνται μόνο αναχωρήσεις προς Μαρμάρι. Διαφορετική εικόνα στον Πειραιά, όπου καταγράφονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στις ώρες αναχώρησης. Κανονικά πραγματοποιούνται από τον Πειραιά τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στάδια και εξασθένηση των ανέμων αναμένεται μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο μεταξύ, σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών. Γεμάτα αναχωρούν και σήμερα τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Σε συναγερμό Red Code και σήμερα η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που τοπικά θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως τι ελώδεις άνεμοι θα επιμείνουν σήμερα και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένηση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός ο λόφος Φινόπουλου, άνοιξε από τα μεσάνυχτα και πάλι ο λόφος Λυκαβητού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Τους 20 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την Ίσο Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σύμφωνα με αξιωματούχο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, 6 είναι οι τραυματίες, ενώ 2 άτομα τουλάχιστον εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ερείπια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 25,5 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Το επίκεντρο των εορτασμών βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά στην Τίνο, όπου πριν από λίγο ξεκίνησε η Λιτανία της εικόνας. Στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, το Βάρη Πέτρο Χανίων παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης που και φέτος δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παραμένουν τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο. Το απαγορευτικό απόπλου παραμένει τουλάχιστον μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι και ισχύει για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από Λαύριο και Ραφίνα. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων και όσοι ταξιδεύουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τη λιμενική αρχή για να μάθουν νεότερα στοιχεία. Ωστόσο, κανονικά αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, με τις ρηπές τους να αναμένεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Σε συναγερμό Red Code και σήμερα η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν σήμερα και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένηση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Τους 20 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την Ίσο Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Προέχει ο εντοπισμός των θυμάτων που είναι θαμμένα κάτω από τα ερείπια, τόνισε αξιωματούχος, αναφέροντας ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 6 έχουν τραυματιστεί και πολλοί είναι εγκλωβισμένοι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή επί δεκαετίες. Διετέλεσε υφυπουργός δημοσίων έργων, υπουργός χωροταξίας οικισμού και περιβάλλοντος, υπουργός βιομηχανίας και ενέργειας, υπουργός περιβάλλοντος χωροταξίας και δημοσίων έργων, καθώς και υπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών. Υπήρξε ιδρυτής των φιλελευθέρων και συνιδρυτής της δράσης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι Σου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αθήνα το Φελέκιο, στην Αθήνα 984, Κώστας Μοστράτος στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Στην παραγωγή ο Φίλιππος Παπάς, στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος και στη μουσική επιμέλεια Χρήστος Κόκκινος. Σήμερα για ακόμη μία φορά φιλοξενούμε στο στούντιο έναν από τους αγαπημένους μας εκδότες, τον Σταύρο Πετσόπουλο από τις εκδόσεις Άγρα. Από το 1979 μας έχει χαρίσει όλα αυτά τα υπέροχα βιβλία, πλησιάζουν τα 2000 κοντά στον αριθμό. Υπέροχο και από άποψη τυπογραφική, αλλά και περιεχομένου, πρότυπο για πολλούς εκδοτικούς οίκους που ακολούθησαν μετά. Θα μιλήσουμε μαζί του για μερικές από τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες με εστίαση στους ξένους συγγραφείς. Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ ευχαριστώ, είναι πάντα χαρά να είμαστε μαζί.
0: Πραγματικά, αλλά ξέρεις πόσο τη δουλειά τη δική σου τη θαυμάζουμε και την στηρίζουμε και σε θαυμάζουμε γενικά, ως εκδότης, ως άνθρωπο, σε όλα.
1: Ευχαριστώ, αρκετά.
0: Και θα μιλήσουμε τώρα για μερικά από τα πιο πρόσφατα βιβλία σου, από αυτά που βγήκαν τα Χριστούγεννα, πολλά βιβλία. Να ξεκινήσουμε από ένα συγγραφέα που αγαπάς πολύ, τον Γάλλο, τον Ζαν Κοκτό. Δύο εκδόσεις έγιναν για την 50η επέτειο από το θάνατό του, σε μετάφραση Λίζη Τσιριμόκου, το πιο γνωστό μυθιστόρημα του Κοκτό, «Τα τρομερά παιδιά», και ο πιο γνωστός μονόλογος, έτσι, του Κοκτό, «Η ανθρώπινη φωνή». Για πες μας λοιπόν, έτσι, πώς αυτό να ξαναβγάλεστε, γιατί υπήρχαν τα βιβλία παλιότερα, σε νέες μεταφράσεις όμως.
1: Τα κείμενα, τα ποιητικά και τα σπουδαία λογοτεχνικά κείμενα, πρέπει συνεχώς να ξαναμεταφράζονται εποχές. Δηλαδή η γλώσσα η ελληνική δεν έχει τη σταθερότητα της γαλλικής ή της αγγλικής και πέρασε πολλές περιπέτειες στον 20ο αιώνα με πολλά σκαμπανεβάσματα, οπότε είναι πάντα ένα αίτημα οι φρέσκες μεταφράσεις. Ο Κοκτό είναι και με πολύ μεγάλη αγάπη και μ' άρεσαν και οι ταινίες του, μ' άρεσαν το ποιητικό αυτό σινεμά το οποίο έκανε.
0: Πεντάμορφη και το τέρας, ο Ορφέας, η Διαθήκη του Ορφέα.
1: Ορφέας κυρίως μ' άρεσε πολύ. Και με ενοχλεί που πέφτει μια σιωπή ξαφνικά σε διάφορους σύγχρονους κλασικούς και θέλω κάθε τόσο όποτε μπορούμε, γιατί το σύστημα δεν το υποστηρίζει αυτό, το ελληνικό βιβλιοπωλιακό σύστημα, τους, αυτό που λένε στο εξωτερικό οι modern classics, επικεντρώνει στους σύγχρονους, στους ζωντανούς που μπορούν να δώσουν συνεντεύξεις, που μπορούν να επισκεφτούν την Ελλάδα, που να πηγαίνουν στις λίστες των βραβείων. Και η κλασική, ο 19ος, ο Ντοστογεύσκη, τα άλλα είναι πολύ δύσκολο να τα επιβάλλεις, να τα ξαναεπιβάλλεις. Αυτό είναι η σωστή λέξη. Δηλαδή βιβλία που έχουν κάνει μια καριέρα και έχουν μεταφραστεί παλιά και είχαν το κοινό τους, είναι δύσκολο να το ξαναπροτείνεις μετά. Πιο εύκολα πλησιάζεις έναν άγνωστο συγγραφέα σύγχρονο από έναν κλασικό που έκανε τον κύκλο του και ξεχάστηκε και να τον ξαναεπιβάλλεις. Το καταφέραμε αυτό με τον Τσβάιχ, όπου όμως η πρώτη έκδοση της κακιστικής νοβέλας του Τσβάιχ σε πληροφορώ το ότι βγήκε το 1992 και βγήκε μόλις το 2002, 10 χρόνια μετά ανατύπωση. Μετά έγινε όλο το μπαμ με τον Τσβάιχ και τον Ιόζεφ Ροτ και που συμμετείχαμε πολύ σε αυτή τη δουλειά και εκδοτικά και με επίμετρα και με παντρεύοντάς τους και τους δύο. Τώρα που τυπώνεται μία με δύο φορές το χρόνο, παρόλο που έχουν βγει 6-7 εκδόσεις άλλες της κακιστικής νοβέλας. Αλλά παλέψαμε πάρα πολύ, γιατί είχε δοξαστεί ο Τσβάιχ στη δεκαετία του 50 και του 60. Στην Ελλάδα δηλαδή, ήταν και στα Καροτσάκια, μαζί με την Bell Back, μαζί με... και οπότε είναι το να ξαναεπιβάλλεις και να ξαναπροτείνεις κλασικά κείμενα, σπουδαία.
0: Και διαβάζοντας το κείμενο του Κοκτό, τα τρομερά παιδιά, αυτό το φοβερό μυθιστόρημα, που εκδόθηκε το 1930, το 29, όταν ήταν 34 ετών ο Κοκτό και ήδη διάσημος και το έχει εκδώσει μάλιστα και σε μια σειρά με τον αλαζονικό τίτλο «Για τη δική μου ευχαρίστηση». Βλέπεις πόσο σύγχρονο κείμενο είναι. Να πούμε ότι είναι και, η ιστορία είναι η ίδια, ενέπνευσε μετά και τους Νεροπόλους του Μπερτολούτσι, που από τον συγγραφέα τον Γκίλμπερτ Αντέρ και που έγινε μετά το βιβλίο του από τον Μπερτολούτσι η ταινία «Η Ονειροπόλη». Πόσο ιδιαίτερο βιβλίο είναι αυτό?
1: Βέβαια. Η Χάισμιθ όταν το διάβασε, γράφει στα ημερολόγια της που βγάλαμε πέρσι, «Ολοκλήρωσα Ζαν Κοκτό, τα τρομερά παιδιά, τι αξιομνημόνευτο βιβλίο, βίβα». Δηλαδή
0: Πώς τις άρεσαν.
1: Είναι καταπληκτικό. Mm-hmm. Αυτό.
0: Να πούμε ότι είναι δύο αδέλφια είναι ουσιαστικά. Είναι η Ελιζαμπέτ και ο Πολ, 16 και 14 ετών όταν ξεκινάει η ιστορία. Έχει πεθάνει ο πατέρας, η μητέρα πεθαίνει λίγο μετά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα δικό τους κόσμο, έτσι, σε ένα
1: κλειστό διαμέρισμα. Ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα που μπερδεύονται επικίνδυνα. Και κάποια στιγμή ο ένας αδερφός, ο αδερφός θέλει να εγκαταλείψει το παιχνίδι που έχουν στρώσει, αλλά η Ελιζαμπέτ θέλει να τον κρατήσει σε αυτό. Η κομμωδία τελειώνει και αρχίζει η τραγωδία εκεί, δηλαδή. Αλλά είναι πολύ ωραίο, γιατί έχει όλη τη γοητεία της εφηβείας συνυφασμένη με το δράμα. Και έγινε ταινία από τον Ζάπιερ Μελβίλ.
0: Το 1950. Ναι, και ήταν και μάλιστα η πρωταγωνίστρια. Ήταν η γονή του Ρότσελ, της αυτής της διάσημης οικογένειας, έτσι, των επιχειρηματίες, ας πούμε, και εκατομμυριούχοι. Και η οποία ήταν μετά και σύντροφος της Σούζαν Σόταγκ, της Αμερικανίδας διανοούμενης. Δηλαδή υπάρχει ένα φοβερό παρασκήνιο και στην ταινία. Και πολύ ωραία ταινία, όπως την.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Φανταστική, πραγματικά. Έχει κάνει πολύ ωραία μεταφορά. Και τον είχε ανακαλύψει, ήταν επιλογή του Κοκτό, ο Ζαν Πιέρ Μελβίλ. Έχει όλη αυτή την παρεκμιακή ατμόσφαιρα με τα πολύπλοκα συναισθήματα, έτσι, αιμομιξία, ομοφιλοφιλία, τα πάντα. Και απεικονίζει πάρα πολύ την νεότητα, πολύ καλά την νεότητα. Είναι πραγματικά ένα μυθιστόρημα αυτό μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, όλη η ατμόσφαιρα. Και έχει και πολλά κοινά στοιχεία με τη ζωή του Κοκτό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Πάντως αυτό το βιβλίο πέρασε στα γαλλικά, στη γαλλική γλώσσα, σαν έκφραση τα τρομερά παιδιά, που σημάδεψε μια γενιά ολόκληρη και με επόμενες γενιές. Τα τρομερά παιδιά. Είναι.
0: Μετά έγραψε και τους τρομερούς γονείς, βέβαια, το θεατρικό του. Ο Κοκτό, δηλαδή, είπε τα τρομερά παιδιά. Είπε να γράψει να τους περάσει και τους γονείς. Αλλά αυτό που λέγαμε πριν για τα κοινά στοιχεία, ήταν ο πατέρας του Κοκτό, ήταν να πούμε και αυτός είχε αυτοκτονήσει όταν ήταν ο Κοκτό μικρός, 9 ετών. Δικηγόρος και ζωγράφος ο πατέρας. Αλλά και ο Κοκτό ερωτεύτηκε ένα συμμαθητή του στο σχολείο που είχε το όνομα Νταρζελό, που είναι ο ήρωας στο βιβλίο. Έχει πολλά κοινά. Έχει πάρει από τη ζωή του πολλά τα έχει βάλει.
1: Πολλά. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των πρώιμων βιβλίων κάποιων πολύ σπουδαίων συγγραφέων που βασίζονται σε στοιχεία και διαπραγματεύονται στοιχεία της ζωής τους. Πολλές φορές με πολύ μεγάλη αμεσότητα που μετά ξεχνιέται αυτή.
0: Ο μονόλογος, η ανθρώπινη φωνή.
1: Αυτό είναι ένα αριστούργημα. Είναι ένας μονόλογος δύο φωνών. Η γυναίκα η μόνη που προσπαθεί να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο με τον εραστή της και αυτός σιωπά μονίμως. Και έχουμε λοιπόν τη φωνή τη δικιά της και τη φωνή της σιωπής. Και μάλιστα βρήκαμε μια έκδοση όπου ο Κοκτό έχει βάλει αποσιωπητικά μικρά, μεγάλα, αποσιωπητικά μια μισή γραμμής, που είναι ενδεικτικό για το πώς πρέπει να διαβαστεί, με το πόσο κρατάει η σιωπή. Είναι ένας δεύτερος ήρωας η σιωπή. Και το ότι κάναμε την τυπογραφία του βιβλίου με βάση το original. Αυτό που δεν τυπώνεται πια έτσι ποτέ, και τυπώνεται και στην Ελλάδα, είχε τυπωθεί πάντα συνεχόμενο.
0: Κανονικά, ναι, χωρίς. Ναι.
1: Αλλά η σιωπή τυπώνεται με τον αριθμό των τελειών των αποσπασμάτων για το πόσο διαρκεί ο χρόνος σιωπής. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και έχουν γίνει καταπληκτικές ταινίες. Έχει εμπνεύσει πάρα πολύ κόσμο από τότε. Από όταν βγήκε, παίχτηκε στην Comédie Française, έγιναν επανειλημμένες διασκευές. Οι πιο σπουδαίες είναι του Ροσελίνη με την Άννα Μανιάνη.
0: Το 1948, έτσι, σε μια ταινία που λέγονταν Αγάπη, που ήταν τρεις ιστορίες, νομίζω, ή δύο, θυμάμαι.
1: Ναι, γιατί ήταν σύντομο, οπότε έπρεπε να γεμίσει ένα πρόγραμμα για να προβληθεί στις αίθουσες. Οπότε έκανε δύο ταινίες. Αυτή είναι 45 λεπτά κρατάει.
0: Αυτή και το Θαύμα, νομίζω, λέγονταν το άλλο. Ναι. Ναι. Του Φελίνη σενάριο το άλλο, ναι.
1: Είναι ένα αριστούργημα αυτή, και είναι ένα αριστούργημα του Μαυρόασπρου. Και αριστούργημα είναι τη Μανιάνη, η οποία, αυτό είναι ένα προσωπικό σχόλιο, μπόρεσε να κάνει άκρως γοητευτικές. Γοητευτικά τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια.
0: Πολύ ωραίο αυτό, ναι, όντως.
1: Ναι, η Ζαν Μωρό είναι στην κατηγορία αυτή.
0: Και εδώ πρέπει, θυμάμαι την ταινία που την είχατε πολύ παλιά, είχε όλα αυτά τα κοντινά, έτσι, που είναι την απελπισία στο πρόσωπο που μιλάει στο τηλέφωνο. Όντως είναι αυτό το που λες με το.
1: Και μετά έκανε ένα η Ingrid Bergman.
0: Αυτό είναι για τηλεόραση.
1: Για την τηλεόραση, τη δεκαετία του 70. Και μετά έκανε μια εξαιρετική διασκευή το 2020 ο Αλμοδόβαρ με τη Τίλντα Σουίντον.
0: Το οποίο το έκανε στην πανδημία πάνω, όσο μου το είχε γυρίσει.
1: Ναι. Και αυτή δεν έχει παιχτεί στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί να συμπληρώσει πρόγραμμα. Και ψάχνουμε εμείς τώρα να κάνουμε μια. Να διοργανώσουμε μια εκδήλωση και να παίξουμε του Ρωσελίνη με τη Μανιάνη και του Αλμοδόβαρ με τη Τίλντα Σουίντον. Και μαζί να ακουστεί και η φωνή της Λαμπέτη που την έχουμε ηχογραφημένη, γιατί το έπαιζε 20 χρόνια στο ρεπερτόριό της.
0: Το παίζει συνέχεια παραπάνω, γιατί το ανέβασε πρώτη φορά στο τέχνη το 49 και μετά το ξανάπαιξε μέχρι το 75, το παίζει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Κατά το
1: 25 χρόνια.
0: Ναι, μαζί με διάφορους άλλους. Δηλαδή, άλλες φορές έπαιζε και το Φάντασμα της Μασαλίας μαζί και το ψεύτη που τον έκανε ψεύτρα. Το είχε πολλές φορές στο ρεπερτόριο. Είναι συγκλονιστικός μονολόγος, γιατί είναι αυτό που λέει σε κάποια φάση. Είναι αυτή η γυναίκα που την εγκαταλείπει ο εραστής μετά από 5 χρόνια σχέσης, έτσι, και του λέει: ήμουνα όλα αυτά τα χρόνια αποσχολημένη για σένα, από σένα, για σένα.
1: Για σένα, είναι καταπληκτικό.
0: Και είναι και αυτό το πώς το τηλέφωνο γίνεται ένα φοβερό όπλο. Είναι η μόνη επικοινωνία που έχει με τον σύντροφό της. Και ένα φοβερό όπλο, ένα όπλο που δεν αφήνει ίχνη, δεν κάνει θόρυβο, λέει ο Κοκτό. Και γιατί αν συναντήσω από κοντά τον εραστή σου και σου πει ότι σε καταλείπει, μπορείς εσύ με ένα βλέμμα να αλλάξεις τα πάντα. Αλλά με τη συσκευή, από τη συσκευή, και πώς έχουν χωρίσει από συσκευές, έτσι.
1: Καταπληκτικό, ναι, ναι.
0: Πόσο πρόημο ήταν, δηλαδή πόσο Κοκτό, το 1930 ήδη, το βάζει αυτό που μετά ήταν πολύ σύνηθες, ξέρεις, να χωρίζεις από το τηλέφωνο, να σε χωρίζουν από το τηλέφωνο ή να χωρίζεις.
1: Τώρα χωρίζεις από το διαδίκτυο.
0: Τώρα από το διαδίκτυο, με ένα μήνυμα. Ναι, ήταν πάντως ο Κοκτό το είχε προβλέψει αυτό.
1: Έχει κάνει μια εξαιρετική μετάφραση η Λίζη Τσιριμόκου. Υπήρχε του Πλωρίτη η μετάφραση που χρησιμοποίησε η Έλλη Λαμπέτη. Εμείς την ξανακάναμε. Και κυρίως κάναμε και αυτό το σύστημα με τις τελείες και τα κενά. Οπότε εμφανίζεται ως πρόσωπο η σιωπή.
0: Και στο εξώφυλλο είναι και η Τίλντα Σουίντον, από την ταινία του Αλμοδόβαρ.
1: Ναι, να πω μια λεπτομέρεια.
0: Ναι.
1: Ο Κοκτό περιγράφει στις σκηνικές οδηγίες στην αρχή του μονολόγου ότι θέλει στο βάθος να υπάρχει μια κόκκινη κουρτίνα. Ο Αλμοδόβαρ και ένα έργο αναγεννησιακό, κλασικό. Ο Αλμοδόβαρ κρατάει το κλασικό έργο, μια γυμνή γυναίκα στον τοίχο κρεμασμένη σε αφίσα, και από το κόκκινο, την οδηγία για το κόκκινο, δεν το κάνει στο σκηνικό του, αλλά δίνει την Τίλντα Σουίντον στα κόκκινα. Κόκκινα χείλη, κόκκινο πουλόβερ, πολύ ωραίο, με ψηλό γιαγιακά. Κόκκινα παντελόνια, κόκκινα σγόβες. Κρατάει την προφορία του κόκκινου που θέλει ο Κοκτό, αλλά τη μεταθέτει πάνω στην ηρωίδα. Είναι αυτές
0: οι μικρές
1: λεπτομέρειες.
0: Και παίζει κιόλας και με το πολύ και με την τάξη, γιατί το έχει αλλάξει λίγο το Αλμοδόβαρ, το έργο το έχει κάνει λίγο πιο.
1: Εσύ που θα το άφηνε.
0: Ναι, και ούτως ή άλλως όλες οι διασκευές που έχει κάνει, που βλέπατε, είναι διασκευές. Αυτό που λέμε ελεύθερες διασκευές, έτσι, δηλαδή και ρούφε.
1: Ναι, αλλά ελεύθερες, αλλά με μια εξυπνάδα. Αυτό το πρώτο αναφέρω ως τρομερή εξυπνάδα.
0: Ελεύθερες διασκευές, έτσι, δηλαδή και ρούφε.
1: Ναι, αλλά ελεύθερες, αλλά με μια εξυπνάδα. Αυτό το πρώτο αναφέρω ως τρομερή εξυπνάδα.

0: Δεν το και κατάλαβε στη σκηνογραφία.
1: Ναι, ήταν ένα στούντιο όλο το.
0: Ναι.
1: Έτσι, η ταινία. Να πούμε ότι έχει βάλει και παλιότερα και το θέατρο Τσέπη, που ήταν τα μονόπρακτα, τα διάσημα αυτά τα μονόπρακτα του Κοκτώ.
0: Που είχε μεταφράσει ο Βίκος Ναχμίας, mm-hmm. που δεν είναι μαζί μας πια.
1: Ναι, και ήταν και πολύ ωραία αυτή η έκδοση. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο κλασικό όμως. Μισήμα. Γιούκιο Μισήμα. Αυτό ο φοβερό Ιάπωνα που είχε βγάλει και τι εξομολογίε μια μάσκα πρόσφατα και τη παλιότερα τη Μαρκησία Ντεσάτ, το θεατρικό του έργο. Μια νουβέλα που λάτρεψε η Πάτη Σμιθ. Η Πάτη Σμιθ είπε ότι τη μαγνήτησε, ήταν σαν να έπεσε στα χέρια τη από κάποιο άλλο ουρανό. Το βιβλίο είχε βγει, το δίγημα αυτό είχε, ήταν μαζί με άλλε ιστορίε το 1960. Και το 2019 κυκλοφόρησε ξανά στα αγγλικά, μόνη της αυτή τη φορά η ιστορία, η νουβέλα, το Star. Είναι ένα κείμενο που για μένα, Σταύρο, θα έπρεπε να διδάσκεται σε σχολές κινηματογράφου και σε δραματικές σχολές, για το πώς μπαίνει στην ψυχολογία ενός ηθοποιού. Γιατί ο Μισήμα το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό και την ψυχολογία του Star. Ήταν Star. Απόλυτος. Έτσι. Ο συγγραφέας, ηθοποιός, μιλάμε τώρα. Αυτό που περιγράφει στο βιβλίο το ζούσε ο ίδιος, γιατί ήταν. Το βιβλίο είναι η πρωτοπρόσωπη αφήγηση ενός ηθοποιού αστέρα 23 ετών, ο οποίος βρίσκεται στα γυρίσματα μιας ταινίας για τη Γιακούζα. Και το ίδιο διάστημα που το έγραφε, ο Μισήμα έπαιζε ο ίδιος σε μια ταινία που έκανε πάλι ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά σε το καταπληκτικό είναι ότι είχε μόλις τελειώσει μια ταινία που έκανε έναν Γιάκουζα. Μαφιόζο Ιαπωνέζο, με δερμάτινα, και που μιμείται τον James Dean. Είναι πολύ αστείο.
1: Μπορούσε να το κάνει, ήταν πάρα πολύ όμορφος.
0: Πολύ όμορφος, γεροδεμένος, γυμνασμένος. Και είναι σπαρακτικό το κείμενο, γιατί είναι η απέραντη μοναξιά ενός ηθοποιού, και λέει χαρακτηριστικά ότι ο ρόλος μου με περιβάλλει σαν διάφανη μεμβράνη που με προστατεύει στενά. Νιώθω σαν να είμαι μέσα σε απόρθετο κάστρο. Και μέσα εκεί παίζει το όλο το δράμα της ζωής του Στάρ, και οι νευρώσεις και οι αγωνίες. Είναι πολύ σύντομο κείμενο, είναι 100 σελίδες. Αλλά είναι ένα διαμάντι.
1: Είναι όλος αυτός ο τρόμος που περνάνε αυτοί οι διάσημοι, και τώρα δεν υπάρχουν πλέον έτσι περισσότεροι ηθοποιοί. Βλέπεις ότι είναι οι άνθρωποι με τα social media, έχουν γίνει οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Παλιά ο Στάρ ήταν κάτι τελείως απόμακρο. Και το περιγράφει αυτό. Λέει: ο πραγματικός Στάρ δεν έρχεται ποτέ. Η απουσία είναι του ατούτου. Παλιά ήταν αυτοί που διαμόρφωναν τα πάντα, τις μόδες. Η Μπαρντό έκοβε τα μαλλιά της, έκοβαν όλες τα μαλλιά τους. Έτσι, δηλαδή ήταν, και δεν την έβλεπε στο δρόμο, δεν μπορούσε να την δει στο δρόμο. Γιατί αν τον βλέπει συνέχεια τον άλλον, όπως γίνεται. Και είναι αυτή και η βλακία που κάνουν πολλοί ηθοποιοί, ας πούμε. Αν τον βλέπει συνέχεια τον άλλον, το βαριέσαι κάποια στιγμή.
0: Ναι,
1: πρέπει να κρατάς μία απόσταση και να. Ειδικά αυτοί οι ηθοποιοί, ας πούμε, μιλάμε τώρα για αστέρες, γιατί λέει, και πάλι θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Μισήμα, οι άνθρωποι μπορούν κάλλιστα να μιλάνε για τα όνειρά τους, αδυνατούν όμως να μιλήσουν για αυτά όταν οι ίδιοι είναι το όνειρο.
0: Ακριβώς. Αυτό περιγράφει και τις αγωνίες του, τις υπαρξιακές του Μισήμα, ήδη στο πρώτο βιβλίο της Εξομολογής μιας μάσκας, που μιλάει για την ενηλικίωση και την ανακάλυψη της ομοφιλοφιλίας του, και είναι πολύ πονεμένος και πολύ χτυπημένος από τις καταστάσεις, και αυτό αφήνει να διαφανεί τοποθετημένο στο επίπεδο του Στάρ, που είναι γραμμένο πολύ αργότερα από τις Εξομολογίες μιας μάσκας.
1: Ήταν το πρώτο βιβλίο, ναι. Εξομολογίες μιας
0: μάσκας. Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ η μορφή του, δεν με ενδιαφέρουν τα ιδεολογικά του.
1: Γιατί μετά με το
0: κατάληξε και σε μια τρέλα, δηλαδή, που πολύ συχνά κανείς μπορεί να μπερδευτεί.
1: Και την αυτοκτονία την έκανε ως θέαμα.
0: Είναι θέαμα και τραγικό θέαμα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο Μισήμα, και κυρίως μου αρέσει να ανακαλύπτουμε, και όπως ανακαλύφθηκε και στο εξωτερικό, χαμένα διαμάντια. Δηλαδή, επειδή είχε μπει μαζί με κάτι άλλες νουβέλες που είχαν πάρει το τίτλο Star στα Ιαπωνέζικα, mm-hmm.

0: ξεχαστεί αυτή η ανθολογία και δεν είχε βγει ποτέ στη Δύση ο Σταρ. Βγήκε μόλις με λίγα χρόνια πριν.
1: Και είναι πραγματικά
0: είναι ένα μικρό διαμάντι.
1: Και μιλάει και για αυτό το μεγάλο άγχος, ξέρεις, των όλων των ανθρώπων. Ξέρεις, πολλοί λένε, ξέρω, τώρα που κάνουν επίλεψη συνεχώς, που έχει προχωρήσει με τα μπότοξ και με το όλα τα. Σκέψω αυτοί οι άνθρωποι που, που βλέπουν συνέχεια τον εαυτό τους, πόσο όμορφος ήταν συνέχεια σε ταινίες, σε φωτογραφίες. Και λέει ότι, λέει ο ήρωας, ας πούμε, ότι συναντάει έναν, το μεγαλύτερο, σε ένα κουρίο, το μεγαλύτερο στάρ όλων των εποχών, ο οποίος είχε διαπράξει ένα μεγάλο αμάρτημα για τους ηθοποιούς. Ποιο είναι το μεγάλο αμάρτημα? Το αμάρτημα να γεράσει.
0: Να γεράσει.
1: Πόσοι αυτοί οι άνθρωποι το βιώνουν έτσι, δηλαδή, είναι, αν το βιώνουμε εμείς δύσκολα, ο καθένας από εμάς.
0: Να προσθέσω το ότι το έχουν μεταφράσει δύο μεταφράστρες που ζουν στο Λονδίνο, η Αρώνη Ελληνίδα και η Κιόκο Σιμπαγιάμα, Ιαπωνέζα. Μάλιστα, η μία διδάσκει Ιαπωνέζικα στην Αρώνη, η Κιόκο, και η Αρώνη Ελληνικά στην Κιόκο. Και έχουν μπει στο παιχνίδι βαθιά. Τώρα ετοιμάζουμε μαζί ένα βιβλίο της Χιρόμη Καουακάμι.
1: Αυτό που είχε γράψει ο Σενσέι και Χορτοφύλακα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι από τα πιο ωραία βιβλία που έχει βγάλει, τα καινούργια. Είχε βγει πέρσι. Είναι πραγματικά από τα πιο τρυφερά. Μου θυμίζει πάρα πολύ και η Λίσμπεθ Στράουτ που έβγαλε πριν από δάσεις.
0: Πολύ. Αυτή είναι διαφορετικό τρόπο.
1: Με διαφορετικό τρόπο, ναι.
0: Και είναι πέρα από ηλικίες, πέρα από το σκάνδαλο, δηλαδή, που υπάρχει μια ιστορία με τον ηλικιωμένο καθηγητή της.
1: Ναι. Είναι μια κοπέλα που γνωρίζει, συναντάει μετά από χρόνια, έτσι, τον καθηγητή στο σχολείο.
0: Επειδή αυτά πια πλέον απαγορεύονται κιόλας. Είναι και, και ένα σχόλιο για το πώς μπορεί να χτιστεί ένας έρωτας.
1: Δεν έχει τίποτα όμως το βιβλίο. Είναι πολύ. Μην ακούει ο άλλος. Νομίζω ότι είναι μια πολύ. Έχει φοβερή τρυφερότητα.
0: Έχει τρομερή τρυφερότητα και ασύλληπτο. Και η πλευρά του καθηγητή και η πλευρά αυτηνής. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι οι συζητήσεις του όλο και μιλάμε τώρα για. Νομίζω είναι από τη ιστορία του 2003, αν δεν κάνω λάθος, ο Σανσέα και ο Χαρτοφύλακας, που στην Ιαπωνία είναι από τα πιο διάσημα. Αυτό που λέμε σύγχρονα κλασικά, γιατί έχει γυριστεί ταινίες, άπειρες ταινίες κιόλας και animation και έχει μεταφερθεί στο θέατρο και βγήκε στα ελληνικά. Το έβγαλε πέρσι, να πούμε, από το Σανσέα και ο Χαρτοφύλακας και είναι πραγματικά από τα πιο ωραία. Μισήμα θα κάνεις και κάτι άλλο, ή.
0: Πάντα υπάρχει κάποιο μισήμα στο κατά νου. Θα δούμε, θα δούμε, γιατί είναι και θέμα χρόνου. Γιατί είναι πολύ λίγοι οι μεταφραστές από τα Ιαπωνικά.
1: Να πούμε ότι μόλις βγήκε και ένα βιβλίο, το πήρα εγώ σήμερα στα χέρια μου, του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, που είναι ο μεταφραστής σου από τα.
0: Ένας από τους μεταφραστές. Ο κύριος.
1: Ναι, που είχε κάνει Τανιζάκι, είχε κάνει πολλά για σένα βιβλία. Είναι λοιπόν η μετάφραση της Ιαπωνικής ποίησης σε ένα πολύ μικρό, σύντομο δοκίμιο προσωπικό. Η μετάφραση ιαπωνικής ποίησης ή τα Ιαπωνικά δεν έχουν κεφαλαία. Με το γνώριμο στέλνει αυτό και του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, που μιλάει ακριβώς για την δυσκολία του να μεταφράζεις χαϊκού, πόσο δύσκολο πράγμα είναι και ίσως και κατόρθωτο κιόλας, έτσι.
0: Και ίσως κατόρθωτο, οπότε υπάρχει το στοιχείο της αυθαιρεσίας. Είναι πως θα ερμηνεύσεις το ιδεόγραμμα, κάθε ιδεόγραμμα το οποίο περιέχει πολλούς ήχους και μπορεί να διαβαστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οπότε υπάρχει πάντα το στοιχείο της αυθαιρεσίας και του ταλέντου του αυθαιρεσία με καλή έννοια όταν έχεις τα κότσια να το κάνεις. Αλλά πια η μετάφραση του ίδιου χαϊκού θα αποδώσει τελείως διαφορετικά στον ένα μεταφραστή και τελείως διαφορετικά στον άλλο θα αποδοθεί. Διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση και ένα πολύ μεγάλο πεδίο ερωτηματικών που ξανοίγεται για το πώς θα μεταφράσει το κάθε ιδεόγραμμα. Οπότε μιλάει για αυτό το στοιχείο της αυθαιρεσίας και ο ίδιος μεταφράζει χαϊκού, αλλά δεν τα κάνει ποτέ προς δημοσίευση και άρα του επιτρέπει να μιλήσει πολύ προσωπικά για τη συγκίνηση που του προσφέρει η μετάφραση των χαϊκού και σαν άσκηση στο λόγο και στην ιαπωνική γλώσσα που μεταφράζει, αλλά και γενικότερα άσκηση λόγου.
1: Ναι. Ένα παιχνίδι, λέει, το χαρακτηρίζω ως παιχνίδι.
0: Ναι, το οποίο είναι πολύ προσωπικό και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, που δεν είναι το αντικειμενικό δοκίμιο που αποδεικνύει και. Είναι πάρα πολύ προσωπικό. Ένα πολύ προσωπικό ποιητικό δοκίμιο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε ότι ήταν και μια. Έχει επεξεργαστεί την ομιλία που είχε κάνει το 2020 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, στο πλαίσιο του κύκλου «Και με τα λόγια γίνεται» του Παναγιώτη Ιωαννίδη. Λοιπόν.
0: Οπότε μπαίνουμε και στα χωράφια να κάνουμε μια παράκαμψη τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Θα βομβαρδίσουμε το ελληνικό αναγνωστικό κοινό αυτές τον επόμενο μήνα.
1: Τον επόμενο μήνα κιόλας.
0: Είναι όλο στο τυπογραφείο και με ποίηση. Κάνουμε μια συγκεντρωτική έκδοση των 6 πρώτων συλλογών του Γιάννη Στίγκα, από τα ποίηματα δηλαδή από το 2004 μέχρι το 2017, γιατί αργότερα συνεργαστήκαμε στην Άγρα με την Κομμωδία και το Ζόντερ Κομάντο, το οποίο τιμήθηκε και από την Ακαδημία Αθηνών, όπου ήταν μια μοναδική προσπάθεια στα ελληνικά γράμματα να έρθει αντιμέτωπος με το κακό κατά μέτωπο. Είναι από τους καλύτερους, ίσως ο πιο σημαντικός ποιητής της γενιάς του, και βγάζουμε όλες τις συλλογές του, τις 6 συλλογές που είχε εκδώσει μέχρι τότε.
1: Σε ένα τόμο, έτσι.
0: Σε ένα τόμο. Αυτό πήρε τώρα το τυποθήτο και από την επόμενη εβδομάδα τυπώνεται. Με ένα εξώφυλλο, με ένα πολύ ωραίο έργο του Σουλάζ, που ένας ζωγράφος Γάλλος του αφηρημένου εξπρεσιονισμού του γαλλικού, που βάζει τη δουλειά του στο μαύρο. Και είναι πολύ ωραίο και πολύ δυνατό εξώφυλλο. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία με το Στίγκα.
1: Ξεκίνησες με ποιήση το 1989 με το πρώτο σου βιβλίο, ήταν Διονύση Καψάλης, το «Τρελή σου οδιά».
0: Ακριβώς.
1: Και μετά όλα αυτά τα χρόνια έχεις.
0: Και πέρσι βγάλαμε και θα βγάλουμε και φέτος. Φέτος θα βγάλουμε μάλιστα και συγκεντρωτική και του Διονύση Καψάλη το φθινόπωρο.
1: Α.
0: Με τα βιβλία του μέχρι από το 1978 μέχρι το 2020. Μέχρι το 2000, συγγνώμη.
1: Υπάρχει αναγνωστικό κοινό και αγοραστικό επίσης. Έχουν.
0: Μένει να δούμε. Μέχρι να. Εξαρτάται δηλαδή και από την φήμη. Υπάρχουν τα παραδείγματα από βιβλίων που έχουν πάει πολύ καλά, όπως η συγκεντρωτική της Κατερίνας Αγγελάκη Ρούξ στον Καστανιώτη. Ένα βιβλίο που έχει διαβαστεί πολύ. Κάποιοι τόμοι του Ρίτσου έχουν η τέταρτη διάσταση, είναι σε κάθε βιβλιοθήκη.
1: Από σένα ποιο ήταν τα. Φαντάζομαι πάντα οι ποιητικές συλλογές του και του Καψάλη και του Παντελή Μπουκάλα, κάποια στα ρήματα, ας πούμε έτσι. Αλλά ποιο ήταν αυτό το βιβλίο που όντως πήγε οι ποιητικές συλλογές που.
0: Κάμπος έχουν πάει. Δεν έχει νόημα να μιλήσω με αριθμούς στην ποιήση. Διότι. Απλώς έχει μειωθεί. Αν παλιά πουλούσες στον πρώτο κύκλο 500-600 αντίτυπα πάνω από ποιητή σαν τον Καψάλη, τώρα πουλάς 200-300 αντίτυπα και με το ζόρι. Έχει δυσκολέψει πολύ το παιχνίδι και τα βιβλία δυστυχώς έχουν αποκτήσει μια ημερομηνία λήξεως σαν τα γιαούρτια. Δηλαδή τους δίνεται μια τριμηνία για το βιβλιοπωλείο. Οπότε τα βιβλία που είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά long seller, δηλαδή που δεν πουλάει άμεσα πολλά, αλλά πουλάει στη διάρκεια του χρόνου. Μετά στην Ελλάδα, έτσι όπως έχει γίνει το παιχνίδι το βιβλιοπωλιακό και το σύστημα της προώθησης και της διαφήμισης και του τύπου και των κριτικών και λοιπά, όλο μαζί, οδηγεί σε μια πολύ γρήγορη απαξίωση των βιβλίων. Αυτό είναι το δράμα που ζούμε, ότι δεν τους δίνει το χρόνος. Που είναι με μερικά βιβλία τα οποία, αν ένα ποιητικό κείμενο πουλήσει 1200 αντίτυπα, ας πούμε, που πούλησε το Ζόντερ Κομάντο σε 2 χρόνια μέσα, 2,5, ανοίγει σαμπάνια. Αν του δοθεί η τύχη να βρει το κοινό του και.
1: Βέβαια, είναι πολύ, ναι.
0: Δεν του δίνεται η τύχη πια σε αυτά τα βιβλία.
1: Μα είναι πάρα πολλές οι εκδόσεις και δυστυχώς είναι αυτό που λες. Στα βιβλιοπωλεία βλέπεις ότι είναι στο πάγκο πάνω, ας πούμε, είναι 2 μήνες το πολύ ούτε. Έτσι, γιατί ναι. Αμέσως μετά, ειδικά όταν μιλάμε για βιβλία που βγαίνουν τα Χριστούγεννα, η περίοδο είναι η Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, που βγαίνουν πολλά βιβλία, που εκεί πέρα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει καν χώρος στο πάγκο.
0: Βγάζουμε και ένα, πέρα από τον Γιάννη Στίγκα, την συγκεντρωτική του, βγάζουμε και μια καινούργια ποιητική συλλογή του Παντελή Μπουκάλα, που λέγεται 20.
1: Και υπάρχει και κάτι άλλο, αλλά αυτό δεν μπορώ να το ανακοινώσουμε ακόμα, που θα είναι πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό.
0: Υπάρχει κάτι, ναι, να αφήσουμε διψασμένο το κοινό μας. θα είναι η έκπληξη.
1: Πάμε να δούμε τα βιβλία που ήδη έχουν βγει στα βιβλιοπωλεία. Ολοκληρώνεις και τον Μπολάνο σιγά σιγά, έτσι, τα βιβλία του Μπολάνου. Βγήκε η Αμβέρσα, που να πούμε ότι ήταν το πρώτο βιβλίο του Χιλιανού, του συγγραφέα, που είναι θρύλος πλέον. Το έγραψε όταν ήταν 27 ετών, το 1980, στη Βαρκελόνη ο Μπολάνιο, σε συνθήκες απόλυτης έννοιας ζούσε, χωρίς άδεια καν παραμονής. Δεν το είχε πάει σε κανένα εκδοτικό οίκο, γιατί έλεγε ο ίδιος ότι αν το είχε πάει θα τον είχαν κλείσει, θα του είχαν κλείσει την πόρτα κατάμουτρα και θα είχε χάσει και έναν τίτη πολύ. Οπότε εκδόθηκε πολλά χρόνια μετά, λίγο πριν το θάνατό του, το 2003. Πέθανε, να πούμε ότι πέθανε 50 ετών ο Μπολάνιο. Ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Συγγενεύει με έναν ποιητικό παρεστησιογόνο, θα έλεγα, σχεδόν λόγο. Έτσι, είναι χωρισμένο σε 56 ενότητες.
0: Ναι, και αφήνει διάφορα κενά και μπερδεύει λίγο το αναγνωστικό κοινό, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι ένα αριστούργημα το κείμενο.
1: Έχει
0: όλα τα μοτίβα
1: αυτό,
0: του.
1: Αυτό, ακριβώς.
0: Όλα τα μοτίβα του, τα οποία θα δουλέψει αργότερα. Και έχει σημασία αυτό που είπες, ότι λίγο πριν πεθάνει το έδωσε για δημοσίευση. Είναι σαφώς αναγνωρισμένο. Δεν είναι τα μαζέματα που κάνουν μετά οι κληρονόμοι. Γιατί έχουν βγει και κάποια τέτοια βιβλία με πολύ καλά αποτελέσματα και με λιγότερο καλά αποτελέσματα. Βέβαια, πάντα είναι ενδιαφέρον και ο Μπολάνιο σε μία άτυχη του στιγμή. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα η άτυχη του στιγμή από πολλών άλλων. Αλλά αυτό είναι, το έχει επιλέξει και με τον καταπληκτικό του εκδότη, τον Χόρχε Χεράλντε, τον εκδόσεων Αναγράμμα, ο οποίος ευθύνεται, σε εισαγωγικά το ευθύνεται, για την μεγάλη διάδοση και επιτυχία. Είναι αυτός που τον πήρε και τον προώθησε με νύχια και με δόντια. Και βγάζουμε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Μπολάνιο στο τέλος της χρονιάς, το οποίο γίνει λίγο μυθικό, που είναι οι κριτικές που έγραφε για βιβλία και για ταινίες. Και είναι 400 σελίδες, το μεταφράζει πάντα ο Κρήτον Ηλιόπουλος, και είναι αριστούργημα. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές κομμάτια από τις κριτικές του Μπολάνιου για να προωθήσουμε ένα βιβλίο μας, που μπορεί να πηγαίνει από ένα κλασικό κείμενο, μπορεί να πηγαίνει στον James Ellroy, και έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ συχνά. Είναι κείμενα 2-3 σελίδων, πολύ πυκνά και πολύ προσωπικά. Υπόδειγμα βιβλιοπαρουσίασης. Όλοι οι φανατικοί αναγνώστες του Μπολάνιο κάποια στιγμή καταλήγουν σε αυτό το βιβλίο.
1: Οπότε αυτό θα βγει στο τέλος χρονιάς, και θα ξαναβάλεις κάποια στιγμή και τους Άγιους του Detective, έτσι, που το είχε βγει από το Καστανιώτη.
0: Ναι. Αυτό είναι και μια απέτηση των... έτσι όπως παίζει το παιχνίδι με τους διεθνείς ατζέντιδες και διαχειριστές των αρχείων, προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλο το έργο του συγγραφέα σε μια χώρα στον ίδιο εκδότη. Μπορεί για διάφορους λόγους, όταν και ζούσε ο συγγραφέας, να έβγαινε κάποιο στον ένα εκδότη, Έλληνα εκδότη, άλλα στον άλλον, και μετά προσπαθούν οι ατζέντες, όταν λήξουν τα δικαιώματα, υποχρεώνουν τον ένα που έχει τα περισσότερα
1: να πάρει
0: και το άλλο. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή, δύο βιβλία μας πολύ αγαπημένα που έχει μεταφράσει ο Αντέος Χρυστομίδης, του Καλβίνο, θα πάρει στον Καστανιώτη που έχει τα υπόλοιπα,
1: το κάτω από τον Ιαγουάρο Ήλιο,
0: κάτω από τον Ιαγουάρο Ήλιο, και
1: το
0: κάστρο των διασταυρωμένων πεπρωμένων. Θα πάει στον Καστανιώτη.
1: Οπότε
0: τον Καστανιώτη έρχεται σε εμάς
1: μια ανταλλαγή.
0: Ναι. Και δεν είναι ότι ο ένας τρώει τα βιβλία του αλουνού, είναι άνωθεν εντολή από τους διαχειριστές των αρχείων.
1: Να υπάρχει ένα εκδοτικό οίκο, γιατί όλοι έχουμε συνδέσει τον Μπολάνιο, τον έχουμε συνδέσει με την Άγρα, έτσι, κατά ψέματα. Δηλαδή, ναι, το έχει βγάλει σχεδόν. Αν εξαιρέσουμε το Μακρινό Αστέρι και τους Άγιους Δεντέκτε, που το Μακρινό Αστέρι βγήκε το καλοκαίρι. Και άλλο ένα, νομίζω, είχε μεταφραστεί από τον Μετέχμετο, το τελευταίο, που ήταν η Νυχτωδία της Χιλής. Είναι ωραίο να υπάρχουν όλα, γιατί το έχει συνδέσει όλο τον Μπολάνιο, κατά ψέματα το έχουμε συνθέσει με την Άγρα. Είναι από τους γράφεις εκείνους όπου...
0: Δεν είναι μόνο με την Άγρα, είναι και με το μεταφραστή. Δηλαδή, έχει αποκτήσει ο συγγραφέας τη φωνή του. Είναι όπως με την κακομοίρα την Μακαρίτσα, την Αργυρό Μακάροφ, που ο Σιμενών απέκτησε την ελληνική του φωνή. Ήταν ο Ταμπούκι. Μας έβαλε να ξαναμεταφράσουμε τις πρώτες του εκδόσεις, γιατί ήθελε τη φωνή του Αντέχου Χρυσοστομίδη. Τώρα έχει τη φωνή, ο Μπολάνιο έχει τη φωνή του Κρήτονα, mm-hmm. Ηλιόπουλου. Οπότε έχει κάποια σημασία.
1: Και είναι και άλλες συγγραφείς που στηρίζεις, ας πούμε από αυτό που έλεγες, πως επιβάλλει ένας εκδοτικός οίκος έναν σύγχρονο και ένα σύγχρονο κλασικό και ένα σύγχρονο συγγραφέα. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση πως έχεις με σένα γίνει επιτυχία η Elizabeth Strout. Δηλαδή η Elizabeth Strout είχαν βγει δύο βιβλία της, και το από τις εκδόσεις Λιβάνι, το πρώτο μυθιστόρημα, και το μετά είχε βγάλει μισό και άγκυρα την Olive Kittredge. Αλλά με σένα την ανακάλυψε το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα σταθερό. Είναι πάρα πολύ πιστοί φίλοι που περιμένουν κάθε φορά ένα βιβλίο της, και όπως βγήκε τώρα το Πες μου τα πάντα, το τελευταίο της μυθιστόρημα. Και μετάφραση, πάντα σε μετάφραση της Μαργαρίτας Ζαχαριάδου, που έχει συνδεθεί και αυτή.
0: Βέβαια, και έχουμε ευτυχήσει με τις μεταφράσεις της. Την ξέρει πολύ καλά. Και είναι πολύ δύσκολη στη μετάφραση, γιατί ειδικά στα το πρώτο της Λούσι Μπάρτον που βγήκε, η Olive Kittredge βασίζεται πάρα πολύ στα πράγματα που δεν λέγονται ή και σε, που αιωρούνται, δηλαδή είναι πίσω από τις λέξεις, αλλά είναι φανερές στον αναγνώστη, πρέπει να γίνονται φανερές, και πολλές φορές είναι τετριμένες φράσεις, τετριμένες λέξεις, οι οποίες όμως έχουν πάρα πολύ βάρος. Οπότε αυτό μοιάζει απλώς στη μετάφραση, αλλά είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα να αποδοθεί σωστά, και η Μαργαρίτα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό.
1: Και εδώ πέρα, σε αυτό το βιβλίο, να πούμε ότι ενώνει τους βασικούς χαρακτήρες όλους. Δηλαδή, ενώνει τη Λούσι Μπάρτον, την συγγραφέα, μαζί με την συνταξιούχο αυτή τη φοβερή εκπαιδευτικό, την
0: Olive
1: Kittredge. Μαζί με έναν άλλο ήρωα, τον Bob Burgess, που ήταν ο πρωταγωνιστής ενός μυθιστορήματος που δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά του 2013, τον Burgess Boys. Εδώ έχει και λίγο μυστήριο, γιατί έχουμε και μια δολοφονία, αλλά έχει αυτή πάντα τη ζεστασιά, την γλυκύτητα τη Strout. Είναι αυτό που λέει. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ιστορίες που δεν καταγράφονται ποτέ. Ζούνε ζωές που δεν καταγράφονται. Και το χάρισμα αυτών των τριών ηρώων που τους ενώνει πολύ έτσι, ωραία τώρα η Strout, είναι ότι ακούνε. Έτσι, δηλαδή και οι τρεις αυτοί βασικοί χαρακτήρες έχουν αυτό το χάρισμα που ακούνε τις ιστορίες που τους αφηγεί ο οποιοδήποτε ο γείτονας. Και λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο, ότι και υπάρχει άραγε κανείς, έστω ένας ολόκληρο το κόσμο που δεν θέλει να ακουστεί.
0: Πολύ, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Στο τελευταίο βιβλίο που βγάλαμε, το «Παίζουν τα πάντα», είναι ένα μεγαλοφιές παιχνίδι ξεκαθάρισμα λογαριασμών συγγραφικών με τους τρεις ηρωές της και κυρίως τις δύο γυναίκες, την Olive Kittredge και τη Lucy Barton, που τα ενώνει μεγαλοφιώς σε ένα μυθιστόρημα για να τελειώνει και ποτέ πια με τη... Και το καινούριο που ήρθε αλλάζει τόπο, αλλάζει
1: το
0: Μάιο, άλλη βγήκε, πολιτεία.
1: Βγήκε ήδη στην Αμερική, νομίζω το Μάιο βγαίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω,
0: το Μάιο βγαίνει.
1: Το Μάιο βγαίνει, που είναι που αλλάζει τελείως αυτό το...
0: Ναι, αλλάζει ήρωες, και τους έβαλε όλους μαζί για να ξεμπερδεύει μαζί τους λογαριασμούς της. Είναι πολύ αστείο σαν και πολύ... ενδιαφέρον σαν συγγραφική κίνηση, αλλά το κάνει και με ιδιοφύη τρόπο.
1: Οπότε εμείς την επόμενη χρονιά περιμένουμε το καινούριο μυθιστόρημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία είναι όλα αυτή. Να πούμε ότι βγήκε και φυσικά και ο Μάριος Χάκας, ολοκληρώνει σιγά σιγά το έργο, την επανέκδοση του έργου.
0: Θα βγουν τα ποίηματα του Μάριου Χάκα μέσα στον καταιγισμό των ποιημάτων που βγάζουμε φέτος. Θα βγουν και τα ποίημα, ο πέμπτος τόμος των απάντων του Χάκα και τελευταίος.
1: Το όμορφο καλοκαίρι.
0: Το όμορφο καλοκαίρι.
1: Τώρα βγήκε τα θατρικά του, η ενοχή και άλλα θατρικά, είναι τέσσερα μονόπρακτα ουσιαστικά, έτσι, και που έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε όλη αυτή τη θεματολογία του Χάκα, που είναι για την πραγματικότητα, την εξουσία, την αφισβήτηση, και το δράμα της ύπαρξης, γιατί που το ήξερε κάτι πάρα πολύ καλά ο ίδιος ο Μάρκος Χάκας. Και να πούμε ότι έχουν και πολύ ωραία επίμετρα. Αυτό το επίμετρο το έχει γράψει, το τελευταίο το έχει γράψει η Ζωή Ξανθοπούλου, που είχε κάνει μια παράσταση το 2019 στο Φεστιβάλ Αθηνών για τον Μάριο Χάκα. Όμως η πραγματικότητα, βλέπεις, Σταύρο, εντάξει, είναι πάρα πολύ γύρω μας δύσκολα. Εσύ παρακολουθείς, και το λέω αυτό γιατί βγήκαν δύο βιβλία. Το ένα είναι μια ιστορία της Πατρίσια Χάισμιθ, απίστευτη, που είχε βγει στις ιστορίες φυσικών και αφύσικων καταστροφών, ένα βιβλίο που το είχε γράψει, που είχε εκδοθεί το 1987 και το είχε γράψει το δίηγμα για το Ρίγκαν η Χάισμιθ.
0: Το δίηγμα, γιατί ναι. Είναι... προβλέπει τον Τραμπ, το, είναι ένα προς ένα. Δηλαδή ο ήρωας είναι με πολλή ηρωνία, γράφει, ξεκινάει η ιστορία από ένα σκάνδαλο, έχει διαρρεύσει από το Λευκό Οίκο ότι ο πρόεδρος έχει πουλήσει
1: όπλα
0: στις δύο αντιμαχόμενες
1: πολεμικές σύγκρουσες στη Μέση Ανατολή.
0: Και ξεκινάει το χάος από εκεί πέρα, που προσπαθούν να μπαλώσουν, υπάρχει μια αυτοκτονία του υπεύθυνου και αρχίζει ένα πράγμα το οποίο είναι δυστοπικό, γιατί καταλήγει σε μια καταστροφή του κόσμου.
1: Ναι, γιατί αυτός είναι ένας τρομερά ανεύθυνος τύπος μαζί με μια αλκοολική σύζυγο, γιατί και η σύζυγος παίζει ρόλο στο αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λέει ο πρόεδρος, η ιστορία λέγεται «Ο πρόεδρος Μπακ Τζόνς ανασυντάσσεται και νεμίζει τη σημαία».
0: Πολύ χαρακτηριστικός τίτλος.
1: Μετάφραση φυσικά σημαία του Αντρέα Αποστολίδη. Βγήκε έτσι τώρα σε αυτόνομα, σε ένα τομίδιο. Λέει ο πρόεδρος ότι τα όπλα παρασκευάζονται για να απολυθούν και να χρησιμοποιηθούν ίσως. Έτσι. Και κάτι που λέει στην γυναίκα του όταν υπάρχει πρόβλημα, λέει «προβλήματα στο κτήμα». Έτσι, δηλαδή, είναι ένα κτήμα, ένα κοτέτσι, ας πούμε, που έχουμε αυτά τα προβλήματα. Είναι φοβερή η ιστορία. Πραγματικά νομίζω ότι γράφτηκε τώρα.
0: Γι' αυτό και εμείς το απομονώσαμε από τη συλλογή των διηγημάτων και το βάλαμε και ως πολιτική πράξη, ως σχόλιο για τα τεκτενόμενα και για αυτόν τον τρομερό άνθρωπο που παίζει με τις τύχες του κόσμου. Και είναι ένα, και το βγάλαμε, είναι ένα μικρό διαμάντι αυτό το διήγημα. Και το πολύ συχνά το κάνουμε αυτό, απομονώνουμε ένα κείμενο το οποίο όμως πρέπει να έχει μια αυτονομία. Να είναι ένας κόσμος ολόκληρος, όχι, δεν είναι απόσπασμα από ένα άλλο κείμενο. Είναι αυτοτέλεσης, αρχίζει και τελειώνει με την ύπαρξη του διηγήματος αυτού.
1: Και ξέρεις, μετά δημιουργείς τα προβλήματα με τους συλλέκτες όπως είμαι εγώ, να έχουμε και τα δύο, και τις δύο μορφές. Ναι. Αλλά είναι κάτι, εντάξει, γιατί υπάρχει αυτός ο... Έχεις δημιουργήσει ένα φετιχισμό σε σχέση με το βιβλίο, να το πω αυτό. Δηλαδή, ότι σου αρέσει και πάρα πολύ, όντως, το βιβλίο να είναι και ένα πολύ ωραίο αντικείμενο, έτσι, δηλαδή, και λέω μετά αναγνώσω ότι θέλω να έχω το κομμουνιστή της Μωμάτης, λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στη συλλογική τέτοια, αλλά θέλω να έχω και τον άτακτο λαγό που έχει βγει η ιστορία.
0: Βέβαια. Αλλά ο όρος είναι να έχει πάντα το κείμενο που απομονώνεις να έχει το πόθεν έσχες. Δηλαδή, και αυτό που λέω είναι ότι ένα βιβλίο με 10-20 σελίδες, μπορείς να έχεις βιβλίο με 10-20 σελίδες και με 500 να μην έχεις. Πρέπει να έχει την αυτοτελή δύναμη και την αυτοτελή του αξία. Είναι ένας προβληματισμός που δεν να βγάλεις μικρά χαριτωμένα διηγηματάκια να τα απομονώσεις.
1: Όχι, αυτός είναι ένας κόσμος. Είναι και αυτό φαίνεται και στην συγκεκριμένη ιστορία της Χάισμιθ. Έχει νόημα απόλυτο η αυτόνομη έκδοση.
0: Να προσθέσω μόνο το ότι η Χάισμιθ είχε στο νου της το Ρέιγκαν. Αλλά αυτό είναι σαν να μιλάει για τον Τραμπ, ο οποίος όμως στο Βαλ γραφείο έχει κρεμασμένο το πορτρέτο του Ρέιγκαν.
1: Ναι, όλα τα ταιριάζουν, μπαίνουν στη σειρά. Ένα άλλο βιβλίο που μάλιστα έγινε και η παρουσίαση πρόσφατα ήταν είναι «Τα μάτια της Γάζας» της Φάτιμα Χασόνα. Ένα βιβλίο φόρος τιμής στην Παλαιστίνη, αυτή η φωτογράφο που σκοτώθηκε 25 χρονών από drones του Ισραηλινού στρατού στο σπίτι στη Γάζα μαζί με την πολυμελή οικογένειά της. Μάλιστα μεταξύ των νεκρών ήταν και μία έγκυος γυναίκα και ένα 10χρονο αγόρι. Η τραγική ηρωνία είναι ότι η Φάτμα σκοτώθηκε μία μέρα μετά την ανακοίνωση της προβολής του ντοκιμαντέρ της Ιρανής «Επιντέφαρση», το κράτα ψυχή στο χέρι και περπάτα. Ανακοινώθηκε, και μάλιστα αν δει κάποιος το ντοκιμαντέρ, βλέπει τη σκηνή που της ανακοινώνει. Δεν είχε φύγει ποτέ από τη χώρα της, από τη Γάζα, από την Παλαιστίνη η Χασόνα, και της λέει η σκηνοθέτητα ότι θα γίνει προβολή στις Κάνες, ότι μπορείς να έρθεις στις Κάνες, ότι μπορώ να σου βγάλω διαβατήριο, και λέει αυτή, αν μπορέσω να ταξιδέψω, αλλά θέλω να ξαναγυρίσω μετά. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση για τις Κάνες, η Φάτμα βρίσκει τραγικό θάνατο. Αυτή η έκδοση έχει φωτογραφίες που τράβηξε από την έναρξη του πολέμου και μετά και κάποια ποίηματά της και τα μηνύματά της, κάποια τα μηνύματα στη σκηνοθέτηδα. Πρέπει να δει κάποιος και το ντοκιμαντέρ, είναι συγκλονιστικό το ντοκιμαντέρ, γιατί βλέπουμε αυτή την εικόνα της μιας πανέμορφης, χαρούμενης κοπέλας, έτσι, και πώς αλλάζει και σταδιακά, δηλαδή, που την παρακολουθεί ένα χρόνο, και πώς στην αρχή είναι το τόσο αισιόδοξο πλάσμα, μετά βλέπεις ότι κάποιο σκοτάδι, ας πούμε, στο βλέμμα της, που και πάλι το χαμόγελο το κρατάει.
0: Ναι, παρόλο που έχει αρχίσει να χάνει τις δυνάμεις της, δεν έχει να φάει και η οικογένεια δεν έχει να φάει, και προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά να φάνε και δεν τρώνε οι ίδιοι. Είναι όλη η τραγωδία που. Και αυτό φαίνεται και στην ταινία και στα σημειώματά της.
1: Είναι μια συγκλονιστική ιστορία και όλη την ιστορία. Και ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, ακούμε για αριθμούς, αλλά τελικά όταν ακούς τις ιστορίες, όταν αυτό που λέει και η Στράουτ, ας πούμε, στο βιβλίο, ουσιαστικά, όταν ζεις τις ζωές των άλλων, όταν βλέπεις την ιστορία, όταν βλέπεις, όταν η Φάτμα γίνεται ένα πρόσωπο που το βλέπεις στο ντοκιμαντέρ και μετά στο βιβλίο, πόσο διαφορετικό είναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και χαρακτηρίστηκε μεγάλη ηρωίδα του φωτορεπορτάζ. Και δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό, διότι ξεπερνάει πολύ το φωτορεπορτάζ. Αρχίζει και ψάχνει την ανθρωπιά και το στοιχείο της αξιοπρέπειας και της χαράς που μπορεί να αντλήσεις μέσα από την απόλυτη μαυρίλα. Έχει κάποια παιδιά σε ένα αυτοσχέδιο καρότσι που έχουν ζέψει ένα γάιδαρο και του έχουν φορέσει ένα μπλουτζίν στα δύο πίσινα πόδια. Έχει παιδιά με χαρταετούς που μπορούν μέσα από τα ερείπια να πάνε να κολυμπήσουν στη θάλασσα και να παίξουν και να πλατσουρίσουν. Και φυσικά βρίσκει τη φωνή της μια γλώσσα φωτογραφική που είναι την κατατάσσει στους δυνάμει μεγάλους φωτογράφους. Και τις δίνανε, κάθε μέρα πήγαινε σε διαφορετική συνοικία και μετά έψαχνε που θα υπάρχει δίκτυο για να στείλει το
1: υλικό,
0: το υλικό της φωτογραφίες της ημέρας. Και πήγαινε κάθε μέρα σε
1: διαφορετικά.
0: Τις ορίζανε οι Παλαιστίνοι. Αυτό το δράμα είναι ότι με τους δημοσιογράφους οι Ισραηλοί σκοτώνουν με drones έναν επικίνδυνο δημοσιογράφο και δεν σκοτώνουν μόνο τον ίδιο, έχουν μάθει που μένει το σπίτι του κλπ. Κινητά και σκοτώνουν όλη την οικογένεια. Δηλαδή αν θα γράψεις, δεν θα τιμωρηθείς μόνο εσύ, αλλά θα τιμωρηθεί και όλη η οικογένειά σου. Άρα μπαίνει σε μια ευθύνη που μπορεί να απέναντι σε 10 νεκρούς ο δημοσιογράφος. Και το ίδιο κάνανε και με την Φάτμα Χασόνα. Μόλις ανακοινώθηκε η συμμετοχή στο διαγωνιστικό των ντοκιμαντέρ των Κανών, την επομένη την σκοτώσανε μαζί με τους δικούς της.
1: Συγκλονιστική ιστορία, είναι μετάφραση του Σπύρου Γιαναρά. Τα μάτια της Γάζας.
0: Εγώ να πω κάτι, ένα σχόλιο για τις δυσκολίες πρόσληψης. Πέρα από τη δυσκολία πρόσληψης της φωτογραφίας στην Ελλάδα, τα Χριστούγεννα που κυκλοφόρησε, κάποιοι βιβλιοπόλες δεν το βάζανε μέσα, γιατί δεν θέλουν να δείξουν μαυρίλα. Τα Χριστούγεννα πρέπει να δείχνουμε jingle bells, jingle bells, και δεν μπορούμε να δούμε το μαύρο. Και ήταν μια έμεση λογοκρισία, δηλαδή, όχι ότι διαφωνούμε, αλλά δεν μπορούμε, στις γιορτές δεν πρέπει να δείχνουμε μαυρίλα. Δεν μπορούμε να πάμε δώρο ένα βιβλίο που θα μας βάλει σε σκέψεις και θα δείχνει την πιο μαύρη πλευρά του κόσμου. Αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Σταύρο, με όλα αυτά που γίνονται, ξέρω ότι είσαι γενικά αισιόδοξος άνθρωπος. Με όλα αυτά παραμένεις αισιόδοξος.
0: Καλή ερώτηση. Υπομονή. Θυμώνω πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ θυμωμένος. Με αυτό που συμβαίνει, πολύ ανήσυχος, γιατί κυριαρχεί μια τρέλα και μια κατάργηση κάθε κανόνα. Ό,τι ήταν δεδομένο δεν είναι πια. Δεν κάνεις ένα πόλεμο χωρίς να πάρεις την άδεια του κράτους σου από το Κογκρέσο. καταργούνται όλοι οι οργανισμοί, όλο το δίκαιο, ότι σημαίνει διαπραγμάτευση, ότι δεν βομβαρδίζει την ώρα των διαπραγματεύσεων, ό,τι ξέραμε καταργείται. Και ότι την πρώτη μέρα του Ιράν χτυπήσαν οι Ισραηλινοί ένα σχολείο με 170 παιδάκια, κορίτσια. Δεν το κάνουν οι Αμερικανοί, το κάνουν, ξέρουν να φυλάσσονται από δηλαδή ποιος θα αναλαμβάνει αυτά που θα δημιουργήσουν μια αντίδραση στον κόσμο. Θυμώνω πάρα πολύ, ανησυχώ πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρεις που θα πάει. Μεταφέρει τώρα τον πόλεμο και μέσα στην ίδια του τη χώρα. Οπότε κάναμε την παροδία του Τραμπ, αλλά ζούμε την τραγωδία. Ένας τρελός στην εξουσία.
1: Από αυτά τα λόγια θέλω να κλείσουμε σήμερα. Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν προφέρω να πούμε κάτι ακόμα.
1: Δυστυχώς βλέπεις ότι το θες ένα δευτερόλεπτο.
0: Βγάλαμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που...
1: Μόλις, ναι, ο Δαβίδ του Νίκου Δασκαλθανάση.
0: Ναι, είναι τα πρακτικά της πόλης της Φλωρεντίας. Το 1504 παραλαμβάνει το άγαλμα του Δαβίδ που έχει ετοιμάσει ο Μικελάντζελο, 27-28 ετών, και συγκεντρώνεται όλοι οι καλλιτέχνες και αυτά για να το συζητήσουν.
1: Άρα λοιπόν το καταφύγιό μας είναι τα βιβλία, έτσι, η παρηγοριά μας είναι τα βιβλία. Σταύρο Πετσόπουλε, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά που μας προσφέρεις. Σε λίγο θα έχουμε κιόλας και τα 50 χρόνια της Άγρας, σε 3 χρόνια. Πιστεύω θα το γιορτάσουμε εδώ πέρα, να είμαστε καλά. Ο Σταύρος Πετσόπουλος, δίπλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ. Πάντα χαρά να είμαστε μαζί σε μια παρουσίαση ενός ή πολλών βιβλίων. Είσαι εξαιρετικός σχολιαστής και παραλήπτης και φίλος και τα αγαπάς πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Λοιπόν, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μέσω μετά η Μαρία Παύλου θα είναι στο μικρόφωνο του Αθήνα 9:80. Να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ και δεκάδες μετασεισμούς που σημειώθηκαν σήμερα στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Υπηρεσίας Διάσωσης. Σωστικά συνεργεία διεξάγουν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Καταστροφών κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τα κτίρια με δομικές ζημιές. Παραμένουν τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο. Το απαγορευτικό απόπλου παραμένει τουλάχιστον μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι από Λαύριο και Ραφίνα. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων και όσοι ταξιδεύουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ωστόσο, κανονικά αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, με τις ρηπές τους να αναμένεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στο μεταξύ, σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδους των εθνικών οδών, όπου αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα κατά διαστήματα στην Αθηνών Κορίνθου. Με κατάνοιξη και λαμπρότητα ο εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη στην Τίνο η λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας, όπου χιλιάδες προσκυνητές φτάνουν με κάθε μέσο από όλα τα μέρη της γης. Στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, το Βάρη Πετροχανίων παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που φέτος δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Μια ημέρα πίστης, αλλά και μια ευκαιρία να επιστρέψουμε στους τόπους μας, να μοιραστούμε στιγμές και να θυμηθούμε όσα μας ενώνουν. Όμως η Αθήνα παραμένει όμορφη και τον Αύγουστο. Από την πόλη μας εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά σε όλες και όλους και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται σήμερα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε συναγερμό Red Code και σήμερα η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν σήμερα και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένιση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή επί δεκαετίες. Διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας, υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ο απολογισμός από τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας έχει ανέλθει στους 38 νεκρούς, δήλωσε ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών. Ο θάνατος 38 ανθρώπων έχει επιβεβαιωθεί, άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, 11 υπέστησαν ελαφρά τραύματα και περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους με δική τους πρωτοβουλία, τόνισε. Παραμένουν τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο. Το απαγορευτικό από όπλου παραμένει έως αυτή την ώρα από Λαύριο και Ραφίνα. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων και όσοι ταξιδεύουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Σε ίσχυ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της τροχιάς της εξόδου των εθνικών οδών. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα κατά διαστήματα στην Αθηνών Κορίνθου. Σε συναγερμό Red Code και σήμερα η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που τοπικά θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν σήμερα και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένιση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Με κατάνοιξη και λαμπρότητα ο εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Σήμερα η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που και φέτος δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές στο μήνυμα του Πρωθυπουργού από τα Χανιά. Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, αναφέρει σε μήνυμά του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε το Ισραήλ το πρωί στο νότιο Λίβανο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Άλλοι 3 τραυματίστηκαν όταν οι Ισραηλινά αεροπλάνα έπληξαν σπίτι στο χωριό Ανσάρ, μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή επί δεκαετίες. Διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας, υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Ακολουθεί εκπομπή το τετράδιο.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε 9 μαθητές και μαθήτριες από το δεύτερο γυμνάσιο Βρυλισσίων. Αρτέμις,
1: Νικόλας,
2: Νεφέλη,
3: Μαρίλια,
4: Γεωργία,
5: Δημήτρης.
0: Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τον εθελοντισμό και τη σημασία του στη σχολική και στην καθημερινή μας ζωή.
1: Ήρθαμε στην εκπομπή Τετράδιο του Αθήνα 984 με σκοπό να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και να δείξουμε ότι ο εθελοντισμός δεν είναι κάτι μακρινό ή δύσκολο, αλλά κάτι που μπορεί να ξεκινήσει από το σχολείο και από απλές καθημερινές πράξεις.
2: Στο σχολείο μας, ο εθελοντισμός αποτελεί βασικό κομμάτι της εκπαιδευτικής μας φιλοσοφίας. Μέσα από οργανωμένες δράσεις μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε, να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα και να στεκόμαστε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη.
3: Κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει εθελοντισμός για μας, γιατί τον θεωρούμε σημαντικό στη σύγχρονη κοινωνία και πώς οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ενεργά ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Θα αναφερθούμε επίσης σε συγκεκριμένες εθελοντικές δράσεις του σχολείου μας, όπως η συμμετοχή μας στα Special Olympics, σε προγράμματα συμπερίληψης, σε δράσεις αλληλεγγύης και σε πρωτοβουλίες που προωθούν την ισότητα και το σεβασμό. Στόχος μας σήμερα δεν είναι απλώς να παρουσιάσουμε δράσεις, αλλά να στείλουμε ένα μήνυμα ότι ο εθελοντισμός είναι μια στάση ζωής και ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, ακόμα και με μικρές πράξεις. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία στον Αθήνα 984 και σας προσκαλούμε να μείνετε μαζί μας στη συνέχεια της εκπομπής για να ακούσετε τη δική μας μαθητική οπτική πάνω στον εθελοντισμό.
6: Εγώ αρχικά θα σας μιλήσω για το τι είναι εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός είναι μια διαφορετική εμπειρία για τον καθένα. Αλλά αν έπρεπε να δώσουμε κάποιον ορισμό, θα λέγαμε πως ο εθελοντισμός είναι η προσφορά χρόνου και γνώσεων χωρίς κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα, αλλά με στόχο το κοινό καλό και τη στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη κάποιες βοήθειες. Παραδείγματα εθελοντισμού αποτελούν ο καθαρισμός μιας παραλίας ή ακόμη και η προετοιμασία και η διανομή γευμάτων σε ανθρώπους που βρίσκονται σε σοβαρή ανάγκη.
2: Να συστηθούμε κι εμείς με τη σειρά μας. Ναταλία.
7: Κλειώ.
8: Γιώργος.
9: Κλειώ, θα μπορούσε να μας πεις γιατί να γίνει κάποιος εθελοντής?
7: Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους αξίζει να γίνει κάποιος εθελοντής. Συγκεκριμένα, ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που πρέπει να ασχοληθεί κανείς με τον εθελοντισμό είναι καθώς συμβάλλει στον κοινωνικό περίγυρο. Συμβάλλει θετικά στην κοινωνία, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει νέα άτομα, δημιουργώντας ξεχωριστές φιλίες. Ακόμη, με το να γίνεις εθελοντής, λαμβάνει ψυχική ανταμοιβή, κάτι που βοηθά στην καταπολέμηση του άγχους και λειτουργεί ως διέξοδος από την καθημερινή πίεση. Σε ψυχολογικά ωφέλη συμπεριλαμβάνεται και αίσθηση σκοπού, μέσα από την οποία συνειδητοποιείς ότι οι πράξεις σου μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή κάποιου άλλου.
3: Είμαστε όλοι ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι για το σχολείο μας, αφού με τη βοήθεια και συνεργασία όλων μας έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες δράσεις σε χρονικό διάστημα λιγότερο ενός χρόνου. Μερικές από αυτές είναι η συμμετοχή με το ΚΔΑ Παμέα Κρίκος στον αγώνα του Δήμου Βρυλισσίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θετικής ενέργειας.
2: Το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου μας στις 7 Δεκεμβρίου και ένα μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν στο κοινωνικό παντοπολείο της περιοχής μας.
6: Η δημιουργία λαχανόκηπου στο χώρο του σχολείου μας και ειδικότερα στον προάβλιο μας έχει ως κύριο στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως συνεργασία και υπευθυνότητα.
9: Επίσης, μέσα από τη δράση Love Art Goes to School, ετοιμάσαμε 100 μερίδες φαγητού που μοιράστηκαν σε απόρους ανθρώπους στο Δήμο Βρυλισσίων. Η πιο δυνατή στιγμή για εμάς ήταν όταν είδαμε το χαμόγελο των ανθρώπων που βοηθήσαμε. Και εκεί καταλάβαμε ποια είναι η αληθινή ανταμοιβή του εθελοντισμού. Όχι τα χρήματα ή έπαινοι, αλλά η χαρά που δίνει στους άλλους, τα χαμόγελα που βλέπεις και ικανοποιείς ότι έκανες τη διαφορά στη ζωή κάποιου.
7: Μια ακόμη δράση που διαδραματίστηκε στο σχολείο μας ήταν η επίσκεψη του ΚΔΑ Παμέα Κρίκος, κατά την οποία όλοι μαζί χωριστήκαμε σε ομάδες, παίξαμε και ενημερωθήκαμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, το μπότσε, που παίζεται στους αγώνες των Special Olympics. Το σχολείο μας είναι πιστοποιημένο σχολείο ενταξιακού αθλητισμού των Special Olympics.
2: Συμμετείχαμε στην τελετή αφής της φλόγας της ελπίδας των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics. Το σχολείο μας ήταν το μοναδικό δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα που πήρε μέρος και ξεκίνησε πρώτη διαδρομή προς την Ιταλική Πρεσβεία.
10: Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τα Special Olympics, ένα τμήμα της τρίτης τάξης πραγματοποίησε διήμερο καλής υγείας και διατροφής. Με τη βοήθεια αυτού του προγράμματος, ενημερωθήκαμε για τη σημασία της υγιεινής ζωής αλλά και διατροφής.
1: Σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μας, καταφέραμε όλοι μαζί να υποστηρίξουμε από οικονομική άποψη μια σπουδαία συναθλήτριά μας, την Αναστασία, η οποία έπειτα από μεγάλη ταλαιπωρία και κούραση στα νοσοκομεία εξαιτίας μιας αρρώστιας, κατάφερε να πάει σε κέντρο αποκατάστασης, αφού εξαιτίας της ασθένειας αυτής έχασε βασικές δεξιότητες που είχε αναπτύξει, όπως το να περπατάει.
4: Ο βασικός στόχος των δράσεων ήταν η ενίσχυση του πνεύματος του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της συμπερίληψης. Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι μαθητές ανέπτυξαν ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία, ενώ κατανόησαν τη σημασία της προσφοράς.
6: Ποιο ήταν το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο σε εθελοντές?
3: Η χαρά των ανθρώπων που βοηθήσαμε με έκανε να καταλάβω πόσο σημαντική είναι η προσφορά.
10: Μου άρεσε πολύ όταν τα παιδιά του ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ συμμετείχαν στο παιχνίδι μπότσε και γελούσαν.
1: Η συνεργασία στον Λαχανόκηπο μου έδειξε τη δύναμη της ομάδας και πόσο όμορφο είναι να δημιουργούμε μαζί.
0: Η στιγμή που βοηθήσαμε τη συμμαθήτριά μας Αναστασία και είδαμε ότι η πρόοδος της ήταν πολύ δυνατή.
4: Όταν μοιράσαμε τα γεύματα στο Love Van και είδαμε τα χαμόγελα, καταλάβαμε τι σημαίνει πραγματική ανταμοιβή.
6: Μου άρεσε που όλοι οι μαθητές συμμετείχαν και νιώσαμε ότι η ομάδα μας μπορεί να κάνει διαφορά.
3: Όταν βλέπουμε το αποτέλεσμα των δράσεών μας, καταλαβαίνουμε ότι κάθε μικρή πράξη έχει αξία.
10: Η συνεργασία με τους δασκάλους και τους ειδικούς μας έμαθε πόσο σημαντική είναι η καθοδήγηση.
1: Και το πιο όμορφο είναι ότι νιώθουμε όλοι χρήσιμοι και ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάτι για το καλύτερο.
0: Γεωργία, ποια ήταν τα ωφέλη των δράσεων για τους μαθητές?
4: Οι μαθητές ανέπτυξαν κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση και αίσθημα προσφοράς.
3: Οι δράσεις συνδέθηκαν με την τοπική κοινωνία μέσω συνεργασιών με το Δήμο, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς, ενισχύοντας τη σχέση του σχολείου κοινωνίας.
10: Μέσω ποιων προγραμμάτων μπορεί να γίνει κάποιος εθελοντής?
1: Υπάρχουν αμέτρητα προγράμματα μέσω των οποίων μπορεί να γίνει κανείς εθελοντής και να προσφέρει σημαντικά στην κοινωνία. Ειδικότερα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την τοποθεσία, π.χ. Ελλάδα ή εξωτερικό. Το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να αφιερώσει κανείς, αλλά και το τι θέλει να κάνει στην οργάνωση που πρόκειται να συνεισφέρει. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς είμαστε εθελοντές στο ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ Κρίκος, όπου εκεί όλοι γνωριστήκαμε καλύτερα και περνάμε φανταστικά στον ελεύθερό μας χρόνο.
4: Οι δράσεις συνέβαλαν στη δημιουργία ενεργών και κοινωνικά ευαισθητοποιημένων μαθητών.
6: Σε ποιους τομείς υπάρχει εθελοντισμός?
3: Υπάρχει σχεδόν παντού. Στο περιβάλλον, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, ακόμα και στην πολιτική προστασία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
2: Γιώργο, ποιοι χρειάζονται βοήθεια από τους εθελοντές?
9: Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με αναπηρίες, άστεγοι, πρόσφυγες, αλλά και το ίδιο το περιβάλλον που χρειάζεται φροντίδα και προστασία.
7: Γεωργία, γιατί πιστεύεις ότι ο εθελοντισμός είναι τόσο σημαντικός σήμερα?
4: Γιατί οι ανάγκες είναι πολλές και οι ρυθμοί ζωής γρήγοροι. Ο εθελοντισμός μας φέρνει πιο κοντά, καλλιεργεί την αλληλεγγύη και μας θυμίζει ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε διαφορά. Είναι μια πράξη ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο.
6: Αν είχες 30 δευτερόλεπτα να πεις κάποιον να γίνει εθελοντής, τι θα του έλεγες?
3: Ο εθελοντισμός δεν είναι κάτι τεράστιο ή δύσκολο. Είναι μικρές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά. Όταν γίνεται κάποιος εθελοντής, μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, ή ένα δέσποτο ζώο, ή ακόμα και τη φύση ολόκληρη. Ίσως για εκείνον που βοηθάμε σημαίνει πάρα πολλά. Ένας μόνο άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει την αλλαγή. Και άμα το δοκιμάσουμε όλοι, τότε ο κόσμος μπορεί να γίνει λίγο καλύτερος. Και ποιος ξέρει, μπορεί αυτός ο κάποιος να είσαι εσύ. Ας κάνουμε λοιπόν τον κόσμο πιο φωτεινό, ξεκινώντας από το σήμερα.
2: Όταν κάποιος γίνεται εθελοντής, μπορεί να βοηθήσει, να προσφέρει, να νιώσει χρήσιμος και να συμβάλλει θετικά στον κόσμο γύρω του.
9: Ο εθελοντισμός δεν έχει οικονομικό αντάλλαγμα και βοηθάει να καλυτερεύσει τη ζωή των άλλων.
7: Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά να δίνεις χρόνο, αλλά να δίνεις νόημα στο χρόνο αυτό. Σε έναν κόσμο που συχνά τρέχει χωρίς να κοιτά γύρω του, ο εθελοντής σταματά και απλώνει το χέρι. Μπορεί να μην αλλάξει όλο τον κόσμο, αλλά για κάποιον άνθρωπο μπορείς να αλλάξεις τα πάντα. Και το πιο όμορφο είναι ότι πάντα φεύγεις με παραπάνω από ό,τι έδωσες.
4: Θα του έλεγα ότι ο εθελοντισμός είναι απαραίτητος, επειδή υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στην ανθρωπότητα, για τα οποία η παρέμβαση του κράτους δεν αρκεί. Συνεπώς, είναι ευθύνη όλων μας να συνεισφέρουμε και να συνδράμουμε, έτσι ώστε αυτά να αμπληθούν. Για παράδειγμα, το κράτος είναι δίσκαμπτο να παρέμβει σε θέματα όπως η μοναξιά ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας.
6: Τι συμβούλη θα δίνετε σε κάποιον που διστάζει να συμμετάσχει σε δράσεις όπως αυτές?
3: Αν κάποιος νιώθει ανασφάλεια ή φόβο, θα του έλεγα το εξής. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Κάθε καινούργια εμπειρία μας βγάζει από τη ζώνη άνεσής μας. Όπως ακριβώς εκεί, έξω από τη ρουτίνα, βρίσκεται η εξέλιξη. Η συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις δεν απαιτεί να είσαι έτοιμος ή τέλειος. Απαιτεί μόνο διάθεση. Κανείς δεν ξεκινά γνωρίζοντας τα πάντα. Ξεκινά μαθαίνοντας. Μέσα από τη συμμετοχή αποκτάς εμπειρίες, γνωρίζεις ανθρώπους με κοινές αξίες, καλλιεργείς δεξιότητες και το σημαντικότερο, νιώθεις ότι προσφέρεις.
9: Η λέξη περίληψη σημαίνει να προσφέρουμε βοήθεια και στήριξη σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Σημαίνει να δίνουμε ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, τις ιδιαιτερότητες ή το υπόβαθρό του. και να φροντίζουμε ώστε όλοι να αισθάνονται αποδεκτοί και σημαντικοί μέσα στην ομάδα.
7: Αρτέμι, μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις?
0: Φυσικά και μπορούν. Όπως ακριβώς και στο σχολείο μας, μέσα από δράσεις αλληλεγγύης, περιβαλλοντικά προγράμματα και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν στην πράξη αξίες όπως είναι ο σεβασμός και η συνεργασία και γίνονται ενεργοί, υπεύθυνοι πολίτες.
1: Νεφέλη, τι είναι ο περιβαλλοντικός εθελοντισμός?
10: Είναι οι δράσεις που προστατεύουν τη φύση, όπως καθαρισμοί, δενδροφυτεύσεις.
9: Ένας εθελοντής κερδίζει εμπειρίες, χαρά και ανάπτυξη δεξιοτήτων.
7: Αρτέμι, ο εθελοντισμός βοηθάει μόνο όσους δέχονται βοήθεια?
0: Όχι, βοηθά και τον ίδιο τον εθελοντή.
1: Νεφέλη, πώς βοηθά ο εθελοντισμός στην κοινωνία?
10: Ενισχύει την αλληλεγγύη και τη συνεργασία.
2: Υπάρχει εθελοντισμός στην υγεία?
9: Φυσικά, όπως αιμοδοσίες και βοήθεια σε νοσοκομεία.
1: Πώς σχετίζεται με το βιογραφικό?
10: Το βιογραφικό δείχνει υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία.
3: Ποιο είναι το μήνυμα του εθελοντισμού?
4: Ότι όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε και να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.
6: Είναι υποχρεωτικός εθελοντισμός?
0: Όχι, γίνεται μόνο με τη θέληση του ατόμου.
1: Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά μια πράξη. Είναι η έκφραση της ανθρωπιάς μας. Είναι η δύναμη που κρύβουμε μέσα μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Ξεκινά από μικρές κινήσεις. Ένα χαμόγελο, μία βοήθεια σε έναν φίλο, μία στιγμή αλληλεγγύης. Αλλά αυτές οι μικρές πράξεις έχουν δύναμη. Όταν συνδυάζονται, μπορούν να μεταμορφώσουν έναν ολόκληρο κόσμο.
10: Από το σχολείο, την παρέα, την καθημερινότητά μας, από κάθε στιγμή που επιλέγουμε να δώσουμε, να μοιραστούμε, να φροντίσουμε, ξεκινάει αλλαγή. Κάθε μας πράξη μετράει. Κάθε μας προσπάθεια έχει αξία.
4: Συμπερασματικά, ο εθελοντισμός αποτελεί βασικό πυλώνα μιας υγιούς και ανθρώπινης κοινωνίας. Μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και δημιουργούνται βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον.

0: Στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής μας ακούσατε να μιλάμε για τις δράσεις εθελοντισμού που είναι σχόλιο μας. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας πούμε ποιες από αυτές τις δράσεις μας έμειναν και τι κρατάμε από αυτές. Εμένα μου άρεσε πολύ όταν κάναμε το Low Van που μοιράσαμε τρόφιμα που φτιάξαμε σε 100 αστέγους στα Βρυλίσια. Είδαμε τη χαρά που είχαν στο πρόσωπό τους μόλις παρέλαβαν το φαγητό. Νιώσαμε ψυχική ανταμοιβή διότι τους κάναμε ευχαριστημένους και καταλάβαμε πόσο δύσκολο είναι να μένει κάποιο στο δρόμο και να μην έχει να φάει.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ το παιχνίδι που κάναμε με τον Κδάπα Μέα Κρίκος που συμμετείχαν και παιδιά από το σχολείο μας και ευχαρίστηση που δώσαμε σε αυτά τα παιδιά.
2: Και εμένα η αγαπημένη μου δράση ήταν αυτή με το Love Van Goes to School. Όλοι γίναμε μια ομάδα και φτιάξαμε 100 μερίδες φαγητού και μοιράσαμε σε διάφορους αστέγους της περιοχής. Και η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν δοκίμασαν το φαγητό και τους άρεσε πολύ.
3: Εμένα μου άρεσε πολύ όταν φτιάξαμε λαχανόκηπο στον χώρο του σχολείου και είδαμε το αποτέλεσμα όλων αυτών που φυτέψαμε. Καταφέραμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο χώρο στο σχολείο με όλα τα φυτά. Ήταν πολύ ωραίο, νιώσαμε ψυχική ικανοποίηση. Είναι πολύ όμορφο να δημιουργείς κάτι και να το βλέπεις μετά να γίνεται μεγάλο.
4: Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ όταν μαζέψαμε χρήματα για να βοηθήσουμε τη συναθλήτριά μας την Αναστασία, η οποία λόγω μιας ασθένειας δεν μπορούσε ούτε καν να περπατήσει, δηλαδή είχε χάσει σχεδόν όλες τις δεξιότητές της. Και επιτέλους με τα χρήματα που συγκεντρώσαμε κατάφερε η Αναστασία να πάει σε ένα κέντρο αποκατάστασης για να θεραπευτεί σιγά σιγά.
0: Είναι άξιο να αναφέρουμε πως όλα τα παιδιά από μικρή ηλικία πρέπει να εντάσσονται στον εθελοντισμό και να το μαθαίνουν στο σχολείο με διάφορες δράσεις, είτε μέσα από την οικογένειά τους πάλι με διάφορες δράσεις.
3: Εγώ προσωπικά ξεκίνησα τον εθελοντισμό από κάποιες δράσεις που κάναμε στο σχολείο, όπου αρχικά μας ενημερώνανε για το σε ποιες δράσεις μπορούμε να πάρουμε μέρος και ανάλογα με το αν θέλουμε, με το σε ποιες τάξεις μπορούμε να το κάνουμε αυτό και όλα αυτά. Αποφάσισε το κάθε παιδί άμα θέλει να συμμετάσχει ή όχι.
0: Τι πιστεύεις πως κέρδισες από τη συμμετοχή σου σε αυτές τις δράσεις?
3: Αρχικά κέρδισα εμπειρίες. Νιώθω περήφανη για τον εαυτό μου που βοήθησα και έκανα κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν χαρούμενοι τα παιχνίδια που κάναμε. Νιώθω πως βοήθησα κιόλας στο περιβάλλον με τον λαχανόκηπο.
4: Εγώ συμμετείχα στο παιχνίδι Μπότσε με το Κδάπα Μέα Κρίκος. Ήταν πολύ ωραίο. Παίξαμε με τα παιδιά. Μπορέσαμε όλοι να καταλάβουμε την διαφορετικότητα και πώς να βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους εντάσσουμε γενικότερα στο κοινωνικό περίγυρο.
0: Θες να μας πεις λίγο πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι?
2: Το παιχνίδι αυτό παίζεται με δύο ομάδες. Το παιχνίδι ξεκινά με μια κλήρωση όπου θα δούμε ποιος ξεκινάει πρώτος. Η πρώτη ομάδα που κερδίζει την κλήρωση ρίχνει την πρώτη μπάλα που είναι μια μικρή άσπρη που λέγεται παλίνα, η οποία πρέπει να βρίσκεται στα περιθώρια μεταξύ δύο γραμμών. Άμα δεν βρίσκεται εκεί πέρα είναι άκυρη και πρέπει να ξαναρίξει ο παίκτης ξανά την μπάλα. Στη συνέχεια ο ίδιος παίκτης ρίχνει και την επόμενη μπάλα την οποία πρέπει να τη ρίξει κοντά στην παλίνα και νικητής είναι αυτός που έχει ρίξει τις περισσότερες μπάλες κοντά στην παλίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμένα μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση αντιδράσεις όσων βοηθήσαμε.
0: Μας ευχαρίστησαν όλους, έδεσαν πολύ χαρούμενοι και οι άνθρωποι που μιλάσαν με το φαγητό και τον Κδάπα Μέα ευχαριστήθηκαν και τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η κίνηση και η πράξη μας.
2: Αρκετοί από αυτούς ήταν συγκινημένοι, ενώ ήταν μια πολύ μικρή πράξη, για αυτούς ήταν κάτι τεράστιο.
1: Εγώ είχα επαφή με τον εθελοντισμό και πιο παλιά, καθώς η γιαγιά μου πήγαινε και μοίραζε φαγητό σε άστεγους.
0: Μια ακόμα σημαντική δράση που έκανε το σχολείο μας ήταν το μπαζάρ, στο οποίο πολλά από τα λεφτά που συγκεντρώσαμε, όλες οι τάξεις που πουλήσαμε χριστουγεννιάτικα αντικείμενα και διακοσμητικά, μοιράστηκαν τα λεφτά στο κοινωνικό μας πρωτοπωλείο των Βρυλισσίων για να μοιραστούν, να δοθούν είτε για ρούχα για άστεγους είτε για τροφή σε άστεγους.
2: Η πιο πρόσφατη δράση που υλοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου μας ήταν όταν μαζέψαμε τρόφιμα για το χαμόγελο του παιδιού και τα πήγαμε εκεί πέρα μαζί με κάποιους καθηγητές μας και η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν γνώρισα τα παιδάκια του χαμόγελου του παιδιού και συζητήσαμε και είδα το χώρο που μένουν και τι κάνουν στον ελεύθερο τους χρόνο.
4: Εμένα ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε πόσα άτομα βρίσκονται στην κοινωνία, τα οποία χρειάζονται ανάγκη, που αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει αρκετή πρόνοια από το κράτος για αυτά τα άτομα και δεν φροντίζονται αρκετά και γι' αυτό το λόγο είναι και πάρα πολύ σημαντικό

0: Όσο εθελοντισμός και πρέπει όλοι να προσφέρουμε για να βοηθήσουμε τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ που κάναμε. Τα λεφτά που μαζέψαμε τα δώσαμε σε ένα παντοπολείο και το βοηθήσαμε. Στο μπαζάρ δίναμε κυρίως τρόφιμα, παιχνίδια και στολίδια χριστουγεννιάτικα. Τα αγόραζαν γονείς, μαθητές και όποιος ήθελε και μαζέψαμε τα λεφτά και τα δώσαμε στο παντοπολείο. Και συγκεκριμένα στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Με τα λεφτά που του δώσαμε αγόρασε πράγματα και τα έδωσε σε άστεγους. Ενώ έχει τύχει να δώσουμε στο παντοπολείο όχι μόνο λεφτά αλλά και πράγματα που δεν θέλουμε. Και ίσως κάποιος άλλος να τα έχει ανάγκη.
2: Παιδιά, εμένα η καλύτερη δράση που κάναμε ήταν με τη φλόγα, η αφή της φλόγας που τρέχαμε. Σας άρεσε?
3: Ήταν κάτι ξεχωριστό.
2: Και για τον κόσμο που μας ακούει και δεν γνωρίζει τι είναι αυτή η δράση, ουσιαστικά ήμασταν εθελοντές του ΚΔΑΠΑ με Ακρίκος, όπου τρέχαμε πίσω από την φλόγα, χέρι-χέρι με τους ανθρώπους από τον Κρίκο και νομίζω ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες.
3: Σίγουρα, νιώθω πολύ τυχερή που μπορούμε μέσα από το σχολείο να γινόμαστε εθελοντές.
4: Έχετε σκεφτεί ποτέ να σταματήσετε τον εθελοντισμό?
1: Εγώ προσωπικά ναι, το έχω σκεφτεί, αλλά μέσα μου σκέφτηκα ότι δεν θα ήταν καλή επιλογή να το κάνω.
3: Εγώ δεν το έχω σκεφτεί, δεν είναι κάτι που έχει περάσει από το μυαλό μου, γιατί κάθε φορά που πηγαίνω να κάνω κάποια εθελοντική δράση, μου μένει αυτό ότι θα έχω θετικό αντίκτυπο στη ζωή κάποιου άλλου. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα και ο εθελοντισμός υπάρχει στη ζωή μου για πάρα πολλά χρόνια και δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να το σταματήσω.
2: Η αλήθεια είναι όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Γιατί? Γιατί εθελοντισμός, προσωπικά τουλάχιστον, δεν το βλέπω σαν δουλειά. Το βλέπω σαν διασκέδαση, να γνωρίζω νέους ανθρώπους, νέες εμπειρίες, να μαθαίνω τους ανθρώπους να με μαθαίνουν.
4: Σε κάποια φάση είχα σκεφτεί να σταματήσω τον εθελοντισμό λόγω των εξωσχολικών δραστηριοτήτων μου και δεν μου έμενε πολύ χρόνο. Αλλά μετά αυτή την ιδέα την απέκλεισα γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι ξεχωριστό και μπορώ να βοηθήσω άλλους ανθρώπους που έχουν περισσότερη ανάγκη από ότι έχω εγώ να σταματήσω για τις εξωσχολικές δραστηριότητες μου.
3: Το εθελοντισμός, άμα τον αρχίσεις, δεν μπορείς να το σταματήσεις γιατί σου δίνει αυτό το αίσθημα. Το ότι βοηθάς τον συνάνθρωπό σου και είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα, έχω να πω. Είναι κάτι που προτείνω να ξεκινήσουν όλοι αυτόν τον εθελοντισμό.
1: Άλλη μια δράση που μου έκανε εντύπωση ήταν το Love Van. Ήταν πολύ συγκινητικό όταν βλέπαμε τους άστεγους να χαίρονται να βλέπουν κάποιον που τους βοηθάει. Ήρθε ένα βανάκι μέσα στο σχολείο με υλικά για να φτιάξουμε ένα φαγητό. Όλοι οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου μαζευτήκαμε και συνεργαστήκαμε για να φτιάξουμε ένα ωραίο φαγητό. Συγκεκριμένα φτιάξαμε μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας και μετά μαζέψαμε τις μερίδες και τις δώσαμε στους άστεγους.
2: Επιπρόσθετα, να αναφέρουμε ότι είμαστε τυχεροί που το σχολείο μας στηρίζει με τέτοιες πράξεις τον εθελοντισμό. Γιατί είναι γεγονός πως τα περισσότερα σχολεία δεν έχουν τέτοιες δράσεις. Και καλό είναι όλοι να βοηθάμε όσο πιο πολύ μπορούμε και να γίνουν τέτοιες δράσεις και σε άλλα σχολεία.

0: είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστρέφουμε στη συχνότητα του Αθήνα 984. Συνεχίζετε να μας ακούτε στην εκπομπή Τετράδιο.
3: Έχουμε έρθει από το δεύτερο γυμνάσιο Ευρυλισσίων και μιλάμε για τον εθελοντισμό.
4: Είμαι ο Δημήτρης.
5: Είμαι ο Αρτέμης.
6: Είμαι ο Νικόλας.
7: Είμαι η Μαρίλια.
8: Είμαι η Γεωργία.
6: Και σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα σας πούμε αν τελικά μας μένει χρόνος για τον εθελοντισμό.
2: Η Ναταλία στο προηγούμενο μέρος μας είχε πει πως σκέφτεται να παρατήσει τον εθελοντισμό λόγω του προγράμματός της, επειδή δεν προλαβαίνει λόγω των δραστηριοτήτων. Τελικά όμως συνέχισε να είναι εθελοντής και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου. Να πούμε και εμείς με τη σειρά μας για το άμα έχουμε ελεύθερο χρόνο και το πιεσμένο μας πρόγραμμα.
9: Εγώ κάνω μπάσκετ, αγγλικά, φιλολογικά, μαθηματικά και γαλλικά. Υπάρχουν μέρες που έχω ελεύθερο χρόνο και υπάρχουν μέρες που ο ελεύθερος μου χρόνος είναι περιορισμένος. Τα πιο μεγάλα μου κενά είναι τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Θα ήθελα να έχω και τις Δευτέρες.
5: Εγώ κάνω μαθηματικά, γαλλικά, φιλολογικά και αγγλικά και μπάσκετ. Έχω ελάχιστο ελεύθερο χρόνο μέσα στην εβδομάδα γιατί το πρόγραμμά μου και οι ώρες μου είναι πολύ πιεσμένες. Ελεύθερο χρόνο έχω κυρίως τις Παρασκευές και την Κυριακή.
6: Εγώ εκτός σχολείου κάνω φιλολογικά, γερμανικά και αγγλικά. Γενικά τις καθημερινές δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο, απλά όταν στην αρχή της χρονιάς φτιάχνω το πρόγραμμα, δηλαδή ποια ιδιαίτερα θα κάνω, προσπαθώ τα Σαββατοκύριακα και κάποια μέρα στις καθημερινές να τα έχω ελεύθερα για να μπορώ να κάνω δραστηριότητες που μου αρέσουν και με ικανοποιούν.
2: Εγώ κάνω αγγλικά και γαλλικά εκτός σχολείου και από εξωσχολικές δραστηριότητες κάνω μπάσκετ. Δεν έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, γιατί κιόλας όσο μεγαλώνουμε πληθαίνουν τα μαθήματα και όλες μας υποχρεώσεις, οπότε είναι πιο δύσκολο να βρούμε ελεύθερο χρόνο και χρόνο για τον εαυτό μας. Η μόνη μέρα που έχω λίγο ελεύθερο χρόνο είναι Τρίτη και θα ήθελα να έχω και την Παρασκευή, επειδή είναι το τέλος της εβδομάδας και είναι ωραίο να ξεκουράζεσαι από όλο το στρες και το άγχος της εβδομάδας που πέρασε.
3: Εγώ εκτός σχολείου κάνω φυσική, μαθηματικά, φιλολογικά και αγγλικά. Υπάρχουν κάποιες μέρες που έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο, όπως την Τετάρτη, και γι' αυτό μαζί με άλλες δύο φίλες μου, την Εφέλη και την Κλειό, πηγαίνουμε στο Κδάπαμε Ακρίκος και παίζουμε μαζί με τα παιδάκια το παιχνίδι που αναφέραμε και προηγουμένως, το Μπότσε. Όλες μαζί περνάμε φανταστικά και δημιουργούμε ξέχαστες αναμνήσεις. Κάποιες άλλες μέρες όμως, παραδείγματος χάρη την Πέμπτη, δεν έχω τόσο ελεύθερο χρόνο και δεν προλαβαίνω καλά-καλά να διαβάσω για το σχολείο και γι' αυτό θα ήθελα του χρόνου να υπάρξει καμία αλλαγή στο πρόγραμμά μου.
2: Αν είχατε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, τι θα σκεφτόσασταν να προσθέσετε στο πρόγραμμά σας? Γιατί όπως αναφέραμε, οι πιο πολλές ώρες είναι σχολείο και φροντιστήρια.
5: Εγώ θα ήθελα να παίζω ποδόσφαιρο, να βγαίνω με τους φίλους μου κανένα φορά τις καθημερινές, αν μπορούν και αυτοί να πάμε για μπάσκετ και να βλέπω λίγο παραπάνω τηλεόραση.
6: Εγώ, άμα είχα περισσότερο ελεύθερο χρόνο, θα ήθελα φυσικά να ασχοληθώ παραπάνω με τον εθελοντισμό και με τα αθλήματα. Εγώ κάνω στίβο και θα μ' άρεσε να έκανα περισσότερες φορές την εβδομάδα.
3: Πώς και ασχολήθηκες με το στίβο?
6: Η αδελφή μου, όταν ήμουνα στην πρώτη γυμνασίου, έδινε πανελλήνιες και ήθελε να πάει σε στρατιωτικές σχολές και γι' αυτό έκανα αθλήματα. Μερικές φορές πηγαίναμε και τη βλέπαμε και εγώ και οι γονείς μου και μ' άρεσε όταν την έβλεπα να τρέχει και να κάνει τα διάφορα αθλήματα και αποφάσισα του στίβου τα διάφορα αθλήματα και αποφάσισα να ασχοληθώ κι εγώ με αυτό.
3: Χρειάζεται μεγάλη πειθαρχία στον αθλητισμό?
6: Ναι, σίγουρα. Η πειθαρχία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και η συνέπεια φυσικά.
3: Η συνέπεια και η πειθαρχία που έχεις στο στίβο σε βοηθάει να έχεις και στο σχολείο?
6: Ναι, σίγουρα, γιατί όταν αναγκαστικά μπαίνεις στη ζωή σου η συνέπεια και η πειθαρχία λόγω των αθλημάτων, υποχρεωτικά σε οτιδήποτε κάνεις θα είσαι πιο συνεπής. Με έχει βοηθήσει και ο αθλητισμός να μειώνεται το άγχος μου που έχω από την καθημερινότητα και από το σχολείο και τα μαθήματα τα πολλά.
2: Εγώ άμα είχα περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αρχικά θα ασχολούμουν περισσότερο με τον εθελοντισμό, δηλαδή και εκτός σχολείου, και από δραστηριότητες εκτός από το μπάσκετ θα ήθελα να αρχίσω και πινκ πονγκ, επειδή παρόλο που δεν έχω ασχοληθεί ποτέ, ας πούμε, σε σύλλογο ή κάτι τέτοιο, είμαι αρκετά καλή και θέλω να το εξασκήσω ακόμα περισσότερο. Όταν ήμουν πιο μικρή έκανα εθνική, αλλά την περίοδο της πανδημίας, επειδή σταμάτησα, έψαχνα να κάνω ένα καινούριο άθλημα που να είναι περισσότερο σε εξωτερικό χώρο. Είχα δοκιμάσει αρκετά πράγματα, δηλαδή και στίβο είχα δοκιμάσει. Και είχα αποφασίσει μία φορά να πάω να κάνω και δοκιμαστικά στο μπάσκετ. Και επειδή μου άρεσε, συνέχισε.
6: Έχεις κάποιον αθλητή πρότυπο αγαπημένο σου?
2: Ναι, έχω. Μ' αρέσει από το NBA ο Στεφ Κάρι.
3: Εγώ αν είχα περισσότερο ελεύθερο χρόνο θα ήθελα να μάθω μία ακόμη ξένη γλώσσα. Για παράδειγμα ίσως γαλλικά ή γερμανικά. Γιατί πιστεύω ότι το να ξέρεις μία νέα ξένη γλώσσα είναι πολύ καλό και θα σου χρησιμεύσει πολύ στη ζωή σου. Ενώ παράλληλα θα ήθελα να ασχοληθώ με κάποια αθλητική δραστηριότητα και ελπίζω του χρόνου που ίσως να έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο να ασχοληθώ με μία.
6: Τζάμπα ελπίζει για του χρόνου που θα πας Λύκειο, είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα.
3: Το ξέρω.
9: Εγώ αν είχα παραπάνω ελεύθερο χρόνο θα ήθελα να κάνω και άλλα αθλήματα, καθώς μου αρέσει να δοκιμάζω και θεωρώ είμαι καλός.
4: Και το δικό μου πρόγραμμα είναι αρκετά πιεσμένο θα έλεγα. Ασχολούμαι πολύ με το χορό από μικρή ηλικία. Κάνω φιλολογικά μαθήματα και έχει πολύ διάβασμα, οπότε... Είναι αρκετά πιεσμένο.
9: Τι χορούς κάνει?
4: Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με commercial και hip hop, αλλά έχω δοκιμάσει σχεδόν κάθε είδος χορού. Ασχολούμαι από πάρα πολύ μικρή ηλικία, ίσως από τα 4-5. Έχω ασχοληθεί με μπαλέτο, με σύγχρονο, ελάχιστα με Latin, με παραδοσιακούς. Πιστεύω πως ο χορός συνδέεται αρκετά με τον εθελοντισμό, αφού κερδίζω πράγματα και από τον εθελοντισμό και από το χορό. Από τον εθελοντισμό κερδίζω εμπειρίες, γνωρίζω καινούργια άτομα και το ίδιο και στο χορό. Με κάνει να ξεφεύγω λίγο από την πραγματικότητα, να είμαι στο δικό μου κόσμο λίγο, που μπορούν να γίνουν όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν επιτρέπεται, ας πούμε.
9: Το πρόγραμμά μου είναι πιο χαλαρό από το δικό σου. Ίσως επειδή πάω πρώτη γυμνασίου ακόμα, κάνω μόνο αγγλικά και ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο περνάω πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να κάνω ακόμα περισσότερες προπονήσεις. Και στον ελεύθερο μου χρόνο ποδόσφαιρο παίζω. Και επειδή η Μαρίλια ανέφερε ότι ο Κάρι είναι ο αγαπημένος μπασκετμπολίστας, ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής είναι ο Γιαμάλ.
3: Το πρόγραμμά μου η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο ανοιχτό σε το δικό σου. Αυτό μπορεί να διαφέρει γιατί έχουμε και διαφορά τάξεων. Αλλά νομίζω όλοι με τα διαγωνίσματα είμαστε κάπως πιεσμένοι.
4: Σίγουρα.
3: Αν είχα ελεύθερο χρόνο θα ήθελα να αρχίσω χορούς. Π.χ. Oriental, Latin, Moderno. Εκεί η Πασία.
7: Εμένα το πρόγραμμά μου είναι αρκετά πιεσμένο παρότι είμαι Δευτέρα γυμνασίου ακόμα. Κάνω ιδιαίτερα γερμανικά, αγγλικά, μπάσκετ και χορό. Αν είχα περισσότερο χρόνο θα ήθελα να ξαναρχίσω πιάνο, επειδή το σταμάτησα γιατί δεν προλάβαινα.
3: Πόσα χρόνια κάνεις γερμανικά?
7: Γερμανικά κάνω από την Τετάρτη Δημοτικού, που αν τα μαθηματικά μου είναι σωστά πιστεύω ότι είναι 5 χρόνια.
3: Άρα φαντάζομαι το μιλάς Φαρσί.
7: Τώρα σώθηκες.
9: Πέρα από τα αγγλικά κάνω γερμανικά στο σχολείο και εγώ από την Τετάρτη Δημοτικού, αλλά δεν ξέρω να μιλάω πολύ καλά, αλλά σχετικά καλός είμαι.
4: Εγώ ασχολούμαι και στο σχολείο και εκτός σχολείου με τα γαλλικά. Κάνω μια προσπάθεια με τα ιρλανδικά, τα βαλικά, κελτικές γλώσσες, α πούμε, αν βοηθάει αυτό.
7: Τι συνεφέλη?
3: Εγώ κάνω αγγλικά με στόχο να πάρω δίπλωμα, πράγμα που δεν το έχω καταφέρει.
7: Γιατί, τι έγινε? Το έχεις δώσει για κάποιο συγκεκριμένο, το lower ή το proficiency?
3: Έδωσα lower, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πάρω το proficiency. Το lower το πήρα, κάτι είναι και αυτό, τώρα θα δείξει.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα το πάρεις και το proficiency, βλέπω την προσπάθειά σου.
9: Το lower είναι δύσκολο, γιατί σε ένα μήνα θα πάω και θα γράψω.
3: Αρχικά καλή τύχη. Πιστεύω θα γράψεις πολύ καλά. Αν έχεις κάνει βέβαια την κατάλληλη προετοιμασία. Την έχεις κάνει?
9: Ναι. Δεν απάντησε όμως, είναι δύσκολο ή όχι?
3: Ανάλογα την προετοιμασία. Αν έχεις κάνει π.χ. κάνα 2 χρόνια, προφανώς και θα γράψεις τέλεια. Αν έχεις κάνει ένα μήνα, το παίρνεις και δεν το παίρνεις.
4: Εγώ που ασχολούμαι με το χορό, ασχολούμαι με κάποια μορφή τέχνης προφανώς. Εσείς θα θέλατε να ασχοληθείτε με κάποια μορφή τέχνης, είτε μουσική, χορό, ζωγραφική, θέατρο?
9: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω παραδοσιακούς χορούς. Ξέρω να χορεύω τσάμικο και χασαποσέρβικο.
4: Να ξεκινήσεις, σίγουρα το προτείνω.
9: Θα το σκεφτώ.
7: Εγώ ασχολούμαι ήδη με το χορό. Ασχολούμαι και πιο μικρή, αλλά το σταμάτησα. Γιατί είχα αρχίσει ενόργανη, αλλά τώρα που το ξανάρχισα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά θα ήθελα επίσης να ξαναρχίσω το πιάνο, που όπως είπα και πριν, το είχα σταματήσει λόγω έλλειψης χρόνου. Αλλά θα μου άρεσε να το ξαναρχίσω.
3: Εγώ θα ήθελα να αρχίσω πολεμικές τέχνες. Είναι κάτι που μου αρέσει
8: Έχω και φίλους που πηγαίνουν σε σχολές. Θα ήθελα να είμαι μαζί τους και να περνάμε έτσι το χρόνο μας.
4: Έχεις κάποια συγκεκριμένη πολεμική τέχνη που θα ήθελες να κάνεις, π.χ. Krav Maga, καράτε, οτιδήποτε άλλο?
8: Θα ήθελα Krav Maga, γιατί το έχω δει από την καλλιτή μου και έχει πολύ δράση.
4: Ναι, σίγουρα.
8: Και σε προστατεύει επίσης, αν έρθει κάποιος.
10: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω handball, γιατί είχα πάει σε έναν αγώνα και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Όμως έχει πολύ σωματική επαφή και χτυπάς εύκολα.
4: Επίσης, στο σχολείο έχουμε ένα θεατρικό όμιλο, τον οποίο τρέχω μαζί με την διευθύντρια και κάποιους άλλους καθηγητές. Επειδή είμαι και καλλιτεχνικής φύσης σαν άτομο, είναι πάρα πολλά πράγματα που θα ήθελα να κάνω. Rugby, karting, να αρχίσω να παίζω drums, αλλά το πρόγραμμά μου δεν το επιτρέπει, αλλά στο μέλλον θα ήθελα πολύ να το κάνω. Όπως και θα ήθελα να είναι περισσότερες ώρες την ημέρα για να μπορώ να το κάνω αυτό.

0: όσο για το τελευταίο κομμάτι και επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, θα ανοίξουμε το θέμα της μετάβασης από το γυμνάσιο στο ΛΥΚ. Γι' αυτό και στην παρέα σας μείνανε 4 μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Εγώ είμαι ο Νικόλας.
1: Εγώ είμαι η Κλειό.
2: Και εγώ είμαι η Νεφέλη.
3: Εσείς παιδιά πώς το σκέφτεστε, έχετε άγχος?
2: Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά έχω πάρα πολύ άγχος και ειδικά στα διαγωνίσματα. Είναι κάτι το οποίο δεν μας βοηθάει. Και ειδικά τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου που θέλουν να δώσουν κιόλας, φαντάζομαι θα έχουν αρκετά πείσμενο πρόγραμμα.
3: Σε νιώθω σε μέρος του άγχους, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που αγχώνεται πάρα πολύ, όπως ξέρεις. Και πιστεύω ότι όταν αρχίσω να το σκέφτομαι, θα αρχίσω να σκέφτομαι και πιο μετά και πιο μετά, μέχρι που θα φτάσω και τις Πανελλήνιες και θα αγχωθώ τελείως. Οπότε προσπαθώ όσο μπορώ να μην το σκέφτομαι μέχρι τώρα.
2: Τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
3: Εγώ θα ήθελα να γίνω δασκάλα αγγλικών, φιλόλογος, αφού έχω και καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ουαλία. Θα μου άρεσε να πάω πίσω στην Ουαλία και να κάνω μάθημα σε παιδιά εκεί.
2: Μια δουλειά που σίγουρα εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω, καθώς δεν μου πολύ αρέσουν τα αγγλικά. Εγώ ωστόσο δεν έχω αποφασίσει ακόμα με το τι θα ήθελα να ασχοληθώ στο μέλλον. Μ' αρέσουν διάφορα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα, έχω ακόμα κανένα χρόνο και πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχω αποφασίσει κάτι που να μου αρέσει πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πολλές σκέψεις από το μυαλό μου. Μία ήθελα να γίνω νηπιαγωγός, μία να οδηγάω φόρμουλα, μία να γίνω στρατιωτικός, πολλά. Προφανώς και δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα από τέτοια ηλικία, όμως πιστεύω θα βρούμε αυτό που μας ταιριάζει. Νικόλα?
0: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι δεν μπορούμε σίγουρα να καταλήξουμε από τώρα σε κάποιο επάγγελμα. Εγώ γενικά πιστεύω ότι θα επιλέξω μάλλον κάποιο μάθημα της θετικής κατεύθυνσης υγείας, γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου τα αρχαία και η γλώσσα και η ιστορία. Τώρα σκέφτομαι γιατρός ή μηχανικός. Γενικά θα δούμε, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να αποφασίσεις λόγω της νεαρής ηλικίας ποια είναι η κατεύθυνσή σου, καθώς τη Δευτέρα μπορεί να σου αρέσει το μπάσκετ, την Τρίτη κολύμβηση και ούτω καθεξής.
4: Από τη μετάβαση στο γυμνάσιο στο Λύκειο, όπως μπορείτε να καταλάβετε, αλλάζουν πολλά πράγματα. Αρχικά μπορεί να χάσεις κάποιους φίλους σου που ήταν στο γυμνάσιο και μπορεί να φοιτήσουν σε άλλο Λύκειο. Σίγουρα είναι μια δύσκολη αλλαγή και ελπίζω να μην χρειαστεί να βιώσω αυτό το συνέστημα. Σίγουρα αλλάζουν και τα μαθήματα, γίνονται πιο δύσκολα. Εσάς πια σας φοβίζει αυτό?
3: Σίγουρα. Πιστεύω πως αν αγχωνούμε τώρα, φοβάμαι λίγο το πόσο θα αγχωθώ στην πρώτη ηλικίου. Δεν έμεινε και πολύ χρόνο, οπότε προσπαθήσουμε να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα.
0: Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να μην αγχωθεί, ειδικά στο Λύκειο που πλησιάζουμε και οι Πανελλήνιες. Απλά γενικά πρέπει όσο μπορούμε να προσπαθήσουμε να το μετριάσουμε το άγχος, να μην μας επηρεάσει αρνητικά στη ζωή μας.
3: Κοίτα, υπάρχει και καλό και κακό άγχος, πιστεύω. Γιατί το καλό σου δίνει μια όθηση να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις για να προχωρήσεις τη ζωή σου. Αλλά άμα περνάει ένα φυσιολογικό επίπεδο το άγχος, πιστεύω ότι δουλεύει εναντίον σου. Γιατί σκέφτεσαι παράλογα πράγματα και δεν μπορείς να δεις μπροστά σου την πραγματικότητα και σε εμποδίζει από το να φτάνεις στο στόχο σου.
0: Άρα ουσιαστικά το πιο σημαντικό για το άγχος και τα μαθήματα είναι το πώς διαχειριζόμαστε το άγχος. Αυτό είναι που θα επηρεάσει άμα θα μας κάνει κακό ή θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας.
2: Αν έχουμε το κακό άγχος, όπως είπε και η Κλειό, δεν θα ευχαριστηθούμε τη ζωή μας και θα χάσουμε τα χρόνια μας στο να αγχωνόμαστε για διαγωνίσματα, για τεστ, για πράγματα ανούσια.
0: Τώρα που φεύγουμε από το γυμνάσιο και πάμε στο Λύκειο, τι σας έχει μείνει γενικά, ποια ανάμνηση και τι περιμένετε να δείτε στο Λύκειο?
2: Αυτό που μου έχει μείνει είναι οι πλάκες που κάνουμε στην τάξη, κάποιες φορές που νευριάζουμε τους καθηγητές, που γελάμε. Κυρίες, εντάξει, καλό είναι να μην έχουμε πολλές, αλλά δεν θα μας κάνουν και κάτι.
3: Για μένα δεν έχει μείνει κάποια συγκεκριμένη ανάμνηση το ότι κάτι έχει γίνει, αλλά όλο το θέμα σαν σύνολο, όλες οι φιλίες που έχουν προκύψει από το γυμνάσιο, ελπίζω να μείνουν όλα αυτά στο Λύκειο.
4: Το σημαντικότερο πράγμα που κερδίσαμε από το γυμνάσιο πιστεύω ότι είναι οι φίλοι μας. Είναι άτομα τα οποία πιστεύω ότι θα μας συνοδεύουν για την υπόλοιπη ζωή μας και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους που μας υποστηρίζουν και είναι πάντα εκεί για μας. Και αισθάνομαι πολύ ευγνώμων που έχω γνωρίσει τόσο καλά άτομα στο γυμνάσιο και ελπίζω να συνεχίζω να κάνω παρέα με τα ίδια άτομα και στο Λύκειο. αλλά και να γνωρίσω και καινούριο.
0: Και εγώ συμφωνώ με όλους σας. Το πιο σημαντικό είναι η κοινωνικοποίηση στο γυμνάσιο και οι φίλοι που έχουμε βρει. Γενικά οι βόλτες που έχουμε κάνει, γιατί όσο πηγαίνουμε στο Λύκειο, εντάξει, επειδή πλησιάζουν και οι Πανελλήνιες, δεν θα έχουμε τον ίδιο χρόνο που είχαμε στο γυμνάσιο. Άρα πιστεύω πως αυτό που κερδίσαμε σίγουρα από το γυμνάσιο ήταν να περάσουμε καλά, να μην έχουμε πολλές υποχρεώσεις.
1: Κάπου εδώ μπαίνει ένα τέλος στη σημερινή μας εκπομπή. Ήμασταν 9 μαθητές του Δευτέρου Γυμνασίου Ευρυλησίων και τα θέματα που αναπτύξαμε στην εκπομπή Τετράδιο ήταν ο εθελοντισμός,
0: ο ελεύθερος χρόνος και τι θα κάναμε αν είχαμε περισσότερο,
4: καθώς και η μετάβαση από το γυμνάσιο στο Λύκειο.
3: Στο μικρόφωνο σας κράτησαν παρέα αυτό το μεσημέρι η Νεφέλη, ο Νικόλας, η Γεωργία, ο Δημήτρης, ο Αρτέμης, ο Γιώργος, η Μαρίλια, η Ναταλία και εγώ, η Κλειό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην Αθήνα 984 και ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
1: Καλό μεσημέρι
0: και καλό καλοκαίρι.
5: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Σάββατο 15 Αυγούστου, σήμερα όπου με θρησκευτική ευλάβεια χιλιάδες πιστοί και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στα μεγάλα προσκυνήματα και στα χωριά της περιφέρειας για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στο επίκεντρο των εορτασμών βρέθηκε για ακόμη μια χρονιά η Τίνος, όπου χιλιάδες προσκυνητές έφτασαν με κάθε μέσο για να εκπληρώσουν ένα τάμα στην Παναγία. Ανάλογες εικόνες κατάνοιξης στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, στην εκατονταπηλιανή της Πάρου αλλά και σε εκατοντάδες επαρχιακούς ναούς, από τα κρητικά νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Τη Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά παρακολούθησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο ποντιακός ελληνισμός άφησε το αποτύπωμά του από όπου πέρασε, τόνισε μεταξύ άλλων, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ας ακούσουμε τι δήλωσε.
2: Ποντιακός ελληνισμός έχει καταφέρει, παρά τη στιγερή γενοκτονία που υπέστη, να αναγεννιέται σε κάθε γενιά. Έχει καταφέρει να ζει όσο υπάρχει Παναγία Σουμελά. Και εν ονόματι αυτού του ελληνισμού και της δοκιμασίας του, κάθε ένας μας και κάθε μία μας, και προπαντός εμείς η πολιτεία, είμαστε υποχρεωμένοι να καταφέρουμε να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να σπαστεί όλος ο κόσμος την ύπαρξη και την πραγματικότητα της γενοκτονίας που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός. Να αναγνωρίσει αυτή την γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στιγερής και αποτρόπαιης εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο.
1: Στην Ιερά Μονή, μεταμορφώσεως του Σωτήρος, το Βαρύ Πετροχανίων παρακολούθησε τη σημερινή Θεία Λειτουργία για την κοίμηση της Θεοτόκου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη ενόπλων δυνάμεων και τοπικής αυτοδιοίκησης, που και φέτος δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
3: Προσκυνήματα της Τίνου, της Πάρου, της Παναγίας, της Σουμελά μέχρι τα πιο απομακρυσμένα εξοκλήσια, Ελληνίδες και Έλληνες γιορτάζουν σήμερα το 15 Αύγουστο τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας. Είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε αφορούν την χώρα συνολικά. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και φέτος δίνουν αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, από τα ακού της γης.
1: Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο δικό του μήνυμα. Μία ημέρα πίστης αλλά και μία ευκαιρία να επιστρέψουμε στους τόπους μας, να μοιραστούμε στιγμές και να θυμηθούμε όσα μας ενώνουν. Όμως η Αθήνα παραμένει όμορφη και τον Αύγουστο. Από την πόλη μας εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά σε όλες και όλους και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται σήμερα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αλλάζουμε θέμα. Σταδιακά αποκαθίσταται η ακτοπλοϊκή σύνδεση μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς βελτιώθηκε η κατάσταση και στη μία ήρθε το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προχωρούν σε τροποποιήσεις και επανεκκινήσεις δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Σε συναγερμό Red Code και σήμερα η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Κυριακή 16 Αυγούστου προβλέπεται επίσης πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για τις περιφέρειες Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας, Κυκλάδων και Κρήτης. Σύμφωνα τώρα με τους επιστήμονες που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως θυελώδεις άνεμοι θα επιμείνουν σήμερα και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένηση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου, ενώ από τα μεσάνυχτα άνοιξε και πάλι ο λόφος Λυκαβητού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στον διεθνή χώρο, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας, με τον απολογισμό των νεκρών να έχει ανέλθει πλέον στους 38 νεκρούς, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών. Ο θάνατος 38 ανθρώπων έχει επιβεβαιωθεί. Άλλοι 2 τραυματίστηκαν σοβαρά, 11 υπέστησαν ελαφρά τραύματα και περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους με δική τους πρωτοβουλία, τόνισε. Την ίδια ώρα στην Κολομβία συνεχίζεται η αναζήτηση αγνοωμένων στα βουνά από συντρίμμια μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας. Κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί είναι 287, οι τραυματίες σχεδόν 4.000, ενώ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 379. Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη Γρανάδα της Νότιας Ισπανίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητα και σπίτια, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του Ορμούζ, τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, με ύφος που υποδήλωνε ότι αστειευόταν, καθώς τόνιζε ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. «Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του Ορμούζ, τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε χαμογελώντας, μιλώντας σε Ακαδημία της Αστυνομίας στη Νέα Υόρκη. «Έχουμε τον ναυτικό αποκλεισμό. Κανένα πλοίο δεν περνά παρά μόνο εάν το θελήσουμε», συνέχισε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν παρέλειψε να αναφερθεί επίσης στη Βενεζουέλα, λέγοντας πως ήταν πόλεμος μιας ημέρας. Ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν μέσω της πλατφόρμας X απέρριψε τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. «Το στενό του Ορμούς δεν μπορεί να καταληφθεί με τιτιβίσματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες», τόνισε χαρακτηριστικά. Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε το Ισραήλ το πρωί στο νότιο Λίβανο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Άλλοι 3 τραυματίστηκαν όταν οι Ισραηλινά αεροπλάνα έπληξαν ένα σπίτι στο χωριό Ανσάρ, μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή επί δεκαετίες. Διετέλεσε υφυπουργός Δημοσίων Έργων, υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας, υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της δράσης. 48ωρο λουκέτο και πρόστιμα σε εστιατόρια, μίνι μάρκετ και ενοικιαζόμενα δωμάτια από την ΑΔΕ σε Σαντορίνη και Νάξο. Ωστόσο, σε προειδοποιητική απεργία αποχή από προληπτικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές προχωρούν οι εφοριακοί της Ανεξάρτητης Αρχής από 17 έως και 26 Αυγούστου με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της ΑΔΕ σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε να κριθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, όπου με το χαμόγελο στα χείλη και το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στις αποσκευές του, επέστρεψε στην Αθήνα τα ξημερώματα ο Μίλτος Τεντόγλου. Ας ακούσουμε τι δήλωσε.
4: Τώρα συνεχίζουμε έτσι. Πάω, θα φύγω τώρα. Είμαι πολύ κουρασμένο. Έχω αύριο να πάω προπόνηση. Έχω Diamond League. Ξεκινάω την Παρασκευή. Να με δείτε στη τηλεόραση. Και θα έχω κάθε εβδομάδα αγώνες τώρα. Έχω 4 αγώνες ακόμα που είναι πολύ σημαντικοί και πρέπει να τα πω καλά. Το ultimate είναι θέλω να το κερδίσω στον αγώνα. Θα γίνει την πρώτη φορά που θα γίνει. Και θέλω να κερδίσω και τον τελικό. Και έχω σχέδιο για να κερδίσω γι' αυτό. Και πρέπει να ρίξω λίγο δουλειά τώρα αυτές τις μέρες. Το σκέφτομαι λίγο ακόμα πώς θα είμαι ντυμένος. Μάλλον θα πηδήξω με. Ξέρω, όχι με αυτή τη στολή που είδα πάντα. Δείξω με μακρύ κολάν.
1: Μαζί του φυσικά και ο προπονητής του Γιώργος Πομάσκης, να ακούσουμε τι δήλωσε και εκείνος.
5: Οι αδύνατοι αθλητές τους εμποντίζει πάρα πολύ, αν δείτε το σε άνεμος. Αλλά αυτός απέδειξε για μια φορά ότι είναι μαχητής, αγωνιστής, νικητής, killer. Εύχομαι και περιμένω και καλύτερη επίδοση από εδώ και πέρα. Και αυτό το πράγμα είναι μια προετοιμασία, μια ετοιμότητα, μια αφοσίωση, μια, μπορώ να πω, πολλά πράγματα που αυτός τα εξετάζει, τα εφαρμόζουμε και είναι σε αυτό το επίπεδο.
1: Η απίθανη Αντιγόνη Ντισπριώτη σε μια καταπληκτική κούρσα τερμάτισε τέταρτη στον Μαραθώνιο Βάδιν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Στην πέμπτη θέση τερμάτισε η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Να πούμε ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ η Ντισπριώτη τερμάτισε σε χρόνο 3:22:16, αποτελεί ατομικό ρεκόρ της και έτσι στην καλύτερη κούρσα της καριέρας της από πλευράς επίδοσης, κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 42 της χρόνια. Και κλείνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, όπου γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φράτη Κοροπίου. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 17 οχήματα καθώς και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου Κοροπίου. Σε συναγερμό Red Code και αύριο η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως τη ελώδης άνεμοι θα επιμείνουν σήμερα και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με εξασθένηση να προβλέπεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε κατάσταση επιφυλακής και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Σταδιακά αποκαθίσταται η ακτοπλοϊκή σύνδεση μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς βελτιώθηκε η κατάσταση και στη μία ήρθε το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προχωρούν σε τροποποιήσεις και επανεκκινήσεις δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Ο απολογισμός από τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας έχει ανέλθει στους 38 νεκρούς, δήλωσε επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών. Με κατάνοιξη και λαμπρότητα ο εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε το Ισραήλ το πρωί στο Νότιο Λίβανο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Άλλοι 3 τραυματίστηκαν όταν οι Ισραηλινά αεροπλάνα έπληξαν σπίτι στο χωριό Ανσάρ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, κατήγγειλε ότι οι σημερινές φωνικές Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου αποτελούν ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο εν ώψη της έναρξης νέου κύκλου συνομιλιών στη Ρώμη τον Σεπτέμβρη. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή επί δεκαετίες. Και ο καιρός γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
0: 84. Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Υποχωρούν σταδιακά οι πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι αναμένεται να εξασθενήσουν εντελώς από αύριο το απόγευμα. Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από Λαύριο και Ραφή να έχουν αποκατασταθεί με τροποποιήσεις δρομολογίων να αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά. Καλό θα ήταν όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε υψηλή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς κατηγορίας 4 θα παραμείνει και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο πυρκαγιών και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ο λόφος Φινόπουλου θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας. Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στο Φράτι Κοροπίου. Επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Με την σκέψη στραμμένη στις δυνάμεις πυρόσβεσης της χώρας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την σημερινή γιορτή. Σήμερα η σκέψη μας βρίσκεται σε όσους και φέτος δίνουν τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Χανιά. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, έγραψε με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Ισπανία τώρα συναγερμός σήμανε εκ νέου στις υπηρεσίες ασφαλείας υπό τον φόβο νέας προσπάθειας μαζικής εισβολής μεταναστών στην Θέουτα μετά από κύμα αναρτήσεων στα social ότι η συνοριακή διέλευση από την μαροκινή πόλη Φνίντεκ προς την Θέουτα θα είναι σήμερα ελεύθερη εξαιτίας της ισπανικής αργίας. Στην Κολομβία, 288 νεκροί και περισσότεροι από 4.000 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του σεισμού, ενώ εκφράζονται φόβοι για μεγάλη αύξηση του αριθμού των νεκρών μετά την ολοκλήρωση του έργου των σωστικών συνεργείων κάτω από τόνους ερειπίων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε νωρίτερα στην Πανεπιστημιούπολη της Βιρτζίνια. Αδιευκρίνιστος παραμένει τόσο ο αριθμός των δραστών όσο και ο αριθμός των τραυματιών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας της κομιτείας Τσέστερφιλτ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Στέφανος Μάνος, σταθερά φιλελεύθερος στις πολιτικές του απόψεις, διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, συνδέοντας το όνομά του με το όραμα και τον σχεδιασμό σημαντικών έργων όπως το μετρό, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, η γέφυρα Ρίγου Αντιρίου και η κινητή τηλεφωνία. Ίδρυσε το κόμμα των φιλελευθέρων και υπήρξε συνεδρητής της δράσης, πολιτικές πρωτοβουλίες ωστόσο που δεν έτυχαν της αποδοχής των ψηφοφόρων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, τοπικά έως 7 μποφόρ, με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 28,2 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
0: Αθήνα 984.

χτες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

στις πόλεις το χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας, κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές.

Δεν ξέρει να πει γιατί πρόσκυνε. Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Μόνικα Εφταξία. Αποκαταστάθηκαν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς υποχωρούν σταδιακά τα ισχυρά μελτέμια, τα οποία θα εξασθενήσουν πλήρως από αύριο το απόγευμα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Ατσίτσα της Σκύρου. Έσπευσαν και επιχειρούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, από εδάφους 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και πολλοί εθελοντές. Μήνυμα για εκένωση εστάλει μέσω του 112 στους κατοίκους του Αγίου Φωκά. Σε υψηλή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς κατηγορίας 4 θα παραμείνει και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο πυρκαγιών και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ο λόφος Φινόπουλου θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας. Με την σκέψη στραμμένη στις δυνάμεις πυρόσβεσης της χώρας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη σημερινή γιορτή, σήμερα η σκέψη μας βρίσκεται σε όσους και φέτος δίνουν τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Χανιά. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, έγραψε με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεύτερο σεισμός έβληξε μέσα σε λίγες ώρες στην Ινδονησία μετά τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Φλόρες. Νέα δόνηση 6,8 βαθμών έπληξε και τη Σουμάτρα. Στην Ισπανία, συναγερμός σήμανε εκ νέου στις υπηρεσίες ασφαλείας υπό τον φόβο νέας προσπάθειας μαζικής εισβολής μεταναστών στη Θέουτα μετά από κύμα αναρτήσεων στα social ότι η συνοριακή διέλευση από την μαροκινή πόλη Φνίντεκ προς την Θέουτα θα είναι σήμερα ελεύθερη εξαιτίας της σημερινής ισπανικής αργίας. Στο Βέλγιο, περισσότερο από 16.500 στρέμματα δάσους μετατράπηκαν μέχρι στιγμή σε στάχτη στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο μεγαλύτερο ορεινό πάρκο της χώρας, στην περιοχή Φαν, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Στη Γαλλία συνεχίζεται από την Πέμπτη η μάχη με τις φλόγες στην δασική πυρκαγιά. Στα νοτιοδυτικά της χώρας έχουν καεί περισσότερα από 15.500 στρέμματα πεύκοδάσους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Στέφανος Μάνος, σταθερά φιλελεύθερος στις πολιτικές του απόψεις, διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, συνέδεσε μάλιστα το όνομά του με το όραμα και τον σχεδιασμό σημαντικών έργων όπως το μετρό, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και την κινητή τηλεφωνία. Ίδρυσε το κόμμα των φιλελευθέρων και υπήρξε συνειδητής της δράσης, πολιτικές πρωτοβουλίες ωστόσο που δεν έτυχαν τις αποδοχές των ψηφοφόρων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, τοπικά έως 7 μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27,9 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Αθήνα 984.

είναι εδώ. Μια κραυγή στη σιωπή και μια βόμβα βυθού είσαι μέσα μου. Μια

μπουφάν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Σε υψηλή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς κατηγορίας 4 θα παραμείνει και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην δασική πυρκαγιά στην Ατσίτσα της Κύρου. Επιχειρούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, από εδάφους 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και πολλοί εθελοντές, ενώ ακτοπλοϊκώς από την Εύβοια μεταβαίνουν ακόμη 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Νωρίτερα, μήνυμα για εκένωση εστάλει μέσω του 112 στους κατοίκους του Αγίου Φωκά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στον άβλιο χώρο επιχείρησης στην βιομηχανική περιοχή Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη, επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Αποκαταστάθηκαν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς υποχωρούν σταδιακά τα ισχυρά μελτέμια. Πλήρης εξασθένηση με ταυτόχρονη άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται από αύριο το απόγευμα. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές Διεθνής Εγκληματική Οργάνωση που μετέφερε ακατέργαστη κάναβη από την Αλβανία μέσω Ελλάδας με προορισμό την Τουρκία σε κρύπτες μέσα σε φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης, χθες στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας συνεργός τους. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 324 κιλά κάναβης, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Πολύ κοντά στην ανάπτυξη βαλιστικού πυράβλου μικρού βεληνικού βρίσκεται η Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις της τεχνικής διευθύντριας της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο Πολίτικο. Ο βαλιστικός πυράβλος, ο οποίος έχει εμβέλεια περίπου 200 χιλιόμετρων και μεταφέρει κεφαλή 150 κιλών, βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης. Δεύτερο σεισμός έπληξε μέσα σε λίγες ώρες στην Ινδονησία μετά τον φωνικό σεισμό 7,7 βαθμών Ρίχτερ με τουλάχιστον 47 νεκρούς που σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Φλόρες. Νέα δόνηση 6,8 βαθμών έπληξε τη Σουμάτρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Στέφανος Μάνος, σταθερά φιλελεύθερος στις πολιτικές του απόψεις. Διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Συνέδεσε το όνομά του με το όραμα και το σχεδιασμό σημαντικών έργων όπως το μετρό, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και την κινητή τηλεφωνία. Ίδρυσε το κόμμα των φιλελευθέρων και υπήρξε συνειδητής της δράσης πολιτικές πρωτοβουλίες, ωστόσο που δεν έτυχαν της αποδοχής των ψηφοφόρων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις τοπικά έως 7 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27,7 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 15 Αυγούστου 1940, ανήμερα της μεγάλης γιορτής της κοίμησης της Θεοτόκου, ένα συγκλονιστικό γεγονός συνταράσσει την Ελλάδα. Το καταδρομικό Έλλη, το οποίο είχε καταπλέψει στην Τίνο για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης, τορπιλίζεται από ιταλικό υποβρύχιο. Η επίθεση σημειώνεται στις 8 και 25 το πρωί από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο με κυβερνήτη τον Τζουζέπε Αϊκάρντι, το οποίο εξαπέλυσε τρεις τορπίλες. Μία από τις τορπίλες έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, οι άλλες δύο αστόχησαν και εξεράγησαν στο λιμενοβραχίωνα. Από την έκρηξη, το πλοίο υφίσταται σοβαρές ζημιές και βυθίζεται, με αποτέλεσμα 9 υπαξιωματικοί και ναύτες να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 24 να τραυματιστούν. Αν και οι ελληνικές αρχές εντόπισαν αμέσως κομμάτια από τις ιταλικές τορπίλες, η κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά τήρησε αυστηρά μυστική την ταυτότητα του δράστη. Η κίνηση αυτή έγινε για να αποφευχθεί ο πρόωρος ευνηδιασμός και να κερδίσει η χώρα πολύτιμο χρόνο για τη στρατιωτική της προετοιμασία. Το πόρισμα δημοσιοποιήθηκε τελικά στις 30 Οκτωβρίου 1940, δύο ημέρες μετά την ιταλική εισβολή. Ο τορπιλισμός της Έλλης θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που προηγήθηκαν του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στις Βαμβακές στην Περαχώρα Κορίνθου. Επιχειρούν από αέρος 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στο έδαφος μάχη με τις φλόγες δίνουν 56 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Συνδράμει η τοπική αυτοδιοίκηση και πλήθος εθελοντές. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην δασική πυρκαγιά στην Ατσίτσα της Κύρου. Επιχειρούν από αέρος 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με πυροσβεστικό κλιμάκιο από την Εύβοια. Μηνύματα για εκένωση εστάλησαν μέσω του 112 στους κατοίκους του Αγίου Φωκά και του Πεύκου. Σε υψηλή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς κατηγορίας 4 θα παραμείνει και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Αποκαταστάθηκαν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς υποχωρούν σταδιακά τα ισχυρά μελτέμια, πλήρης εξασθένηση με ταυτόχρονη άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται από αύριο το απόγευμα. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές Διεθνής Εγκληματική Οργάνωση που μετέφερε ακατέργαστη κάναβη από την Αλβανία μέσω Ελλάδας στην Τουρκία σε κρύπτες μέσα σε φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης χθες στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας συνεργός τους. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 324 κιλά κάναβης, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Πολύ κοντά στην ανάπτυξη βαλιστικού πυράβλου μικρού βεληνικούς βρίσκεται η Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις της τεχνικής διευθύντριας της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο Πολίτικο. Ο βαλιστικός πυράβλος, ο οποίος έχει εμβέλεια περίπου 200 χιλιόμετρων και μεταφέρει κεφαλή 150 κιλών, βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Στέφανος Μάνος, σταθερά φιλελεύθερος στις πολιτικές του απόψεις, διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Συνέδεσε μάλιστα το όνομά του με το όραμα και τον σχεδιασμό σημαντικών έργων όπως το μετρό, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και την κινητή τηλεφωνία. Ίδρυσε το κόμμα των φιλελευθέρων και υπήρξε συνιδρυτής της δράσης πολιτικές πρωτοβουλίες, ωστόσο που δεν έτυχαν της αποδοχής των ψηφοφόρων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις τοπικά έως 7 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27,1 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Αθήνα 984.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αθήνα 984, απόγευμα Σαββάτου, διαδρομές στην ιστορία. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. 15 Αύγουστος, ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτείας γιορτάζει την προσωπική ονομαστική εορτή. Και ένα κομμάτι της πολιτείας το υπόλοιπο γιορτάζει την ημέρα της Παναγιάς, σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα. Καλοκαιράκι, κάνουμε βόλτα στο χώρο και στο χρόνο ηχογραφημένη εκπομπή. Με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση, στον Νίκο Χρυσοκόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Και πάμε μια βόλτα καλοκαιρινή σε άτραπους και διαδρομές.

0: Αθήνα 984 στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού, απόγευμα Σαββάτου και εμείς κάνουμε διαδρομές στην ιστορία. Ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Και η ιστορία βεβαίως δεν είναι μονάχα τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, οι πόλεμοι, οι καταστροφές, οι προσωπικότητες που σημάδεψαν γενιές ή αιώνες, οι μεγάλες αρχαιολογικές ανακαλύψεις. Οι διαδρομές στην ιστορία μπορεί να είναι παντού. Σε κάποιο χωριό πάνω στις πλαγιές του Πάρνωνα, μπορεί να είναι στον κάμπο της Θεσσαλίας, μπορεί να βρίσκεται στα βάθη της θάλασσας ή χαμένο σε ένα ντουλάπι, ένα κομμάτι της ιστορίας. Και κάποια στιγμή να έρχεται στο φως με μια ιδιαίτερη διαδρομή. Ελληνικό καλοκαίρι και θα πάμε νοερά σε ένα όμορφο ελληνικό νησί. Και αυτό συνδεδεμένο με την ιστορία. Νήσος Αμοργός. Τι τα θολάρια, τι η χώρα. Με την εκκλησία του Χριστού του Φωτοδότη. Με την Παναγιά, τη Χοζοβιώτισσα, κρεμασμένη, εντυχισμένη με στο βράχο από τα χρόνια των Κομνηνών. Η Αμοργός με τη Μινώα και την Αρκεσίνη, τα αρχαιολογικά ευρήματα. Αλλά και μια άλλη διαφορετική ιστορία. Θα καλησπερίσουμε έναν κύριο ο οποίος μας κάνει τη χαρά. Προσφάτως έγινε γνωστό, έκανε και ο Δήμος Αμοργού μια ανακοίνωση για κάποια χαμένα ντοκουμέντα, κάποια χαμένα έγγραφα πολλές δεκαετίες πριν. Και από το σεντούκια παππού και κάπου πώς διασώθηκαν μέσα στα χρόνια της κατοχής, να έρχεται στο φως ένα κομμάτι της τοπικής ιστορίας. Καλησπέρα στον κύριο Αντώνη Παλαιολόγο. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Λίγο πολύ έτσι τα πράγματα, θα μας πείτε λίγο την ιστορία.
1: Σωστά τα περιγράψατε και για την Αμοργό, η οποία είναι ένα νησί μικρό μεν σε μέγεθος, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία που ξεκινά από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι και τους τελευταίους της κατοχής που αναφέρατε. Και μετέπειτα.
0: Και η δική σας ιστορία, κύριε Παλαιολόγο, είναι ότι με λίγα λόγια κάποια στιγμή πήγατε στο Δήμο και παραδώσατε μια σειρά από πολύτιμα έγγραφα για την ιστορία του τόπου. Τι ακριβώς είναι αυτά και πώς φτάσανε στα δικά σας χέρια?
1: Να σας το πω περιληπτικά. Ήμουνα τότε 6 χρόνια, 5-6, το 1956. Οπότε έρχεται κάποια στιγμή ο Έμιλος Παππούς, γυμνασιάρχης τότε, Αντώνης Ρούσος, φιλόλογος, και μου λέει: ξέρεις κάτι, κράτα αυτό το φάκελο με τα χαρτιά και πάμε σε έναν άλλο φίλο να δεις τι θα κάνουμε. Περίεργο, ερχόμαστε δημοτικό, καλά-καλά είναι. Πηγαίνουμε, ανοίγουν τα χαρτιά, βλέπω ένα πακέτο κυτρινιασμένα έγγραφα. Τι είναι αυτά, μου λέει: θα δεις. Πιάσανε λοιπόν με τον κύριο, ο άλλος ήταν Βασιλιάδης Βασίλειος, λεγόταν, ήταν ο πρόξενος της Νορβηγίας τότε στις Κυκλάδες και γνώστης πολλών καταστάσεων. Και έπιασαν μαζί, τα συναρμολόγησαν, τα χώρισαν κατά χρονολογίες και άρχισαν να μου εξηγούν τι είναι. Είναι, λέει, έγγραφα που αφορούν την Αμοργό. Είναι άλλα νοταριακά, δηλαδή συμβολιογραφικές πράξεις, διάφορα τέτοια έγγραφα, αλλά και άλλα ιστορικής σημασίας που ακόμα, λέει, δεν μπορείς να καταλάβεις το νόημά τους. Παιδί, με έβαλαν λοιπόν και έγραφε εκείνος σε κόλλες διαγωνισμού τις γνωστές μας εκείνη την εποχή, έγραφε μια μετάφραση και τα καθαρόγραφε, γιατί ήταν γραμμένα με μελάνι και όπως έμαθα μετά μελάνι σουπιάς, σκληρό μελάνι. Γι' αυτό άντεξε και μέχρι σήμερα. Αυτά λοιπόν τα έγραφα κάποια στιγμή, τα μάζεψε, τα έκλεισε σε ένα φάκελο, σε ένα κουτί, σαν αυτά του πουκαμίσου, ας πούμε, λίγο πιο μεγάλο, τα περιποιήθηκε και εγώ τα έχασα, δεν τα ξαναείδα. Θυμόμουν όμως ότι κάπου υπήρχαν. Έψαξα στο σπίτι μέσα, πουθενά. Κάποια στιγμή λοιπόν πέρυσι το καλοκαίρι που κάναμε μια τελική μετακόμιση για Αθήνα, ανοίγω ένα σιρτάρι στην ντουλάπα του παππού την παλιά και βρίσκω ένα κουτί κάτω μέσα σε ανάγνωση σε ρούχα. Λέω τι είναι, ανοίγω και ήταν τα χαρτιά που έψαχνα. Όταν τα είδα λοιπόν κατάλαβα ότι αυτός δεν ήταν δικά μας. Αυτά ανήκαν στο Δήμο Αμοργού και με όλο το θάρρος προς τον αγαπητό δήμαρχο του Ελευθέρη, τον Καραΐσκο και τους άλλους εκεί που ασχολούνται με τα ιστορικά του τόπου, πήγα και τους τα παρέδωσα. Αυτή ήταν η τελική αποδέκτη.
0: Τα έγγραφα αυτά του παππού σας που είχε συλλέξει ο παππού σας, κύριε Παλαιολόγο,
1: καταρχήν. Τα έγγραφα, υπάρχουν, ναι, τα είχε βρει.
0: Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, τι ακριβώς έγγραφα είναι σήμερα που το γνωρίζετε και τα είδατε πια ως ενήλικος, σε τι αναφέρονται ιστορικά?
1: Είναι της εποχής του 1700, πριν από την Γαλλική Επανάσταση. Και είναι της εποχής της τουρκοκρατίας, από ό,τι μου είπε και ο κύριος Καρέσκος, ο δήμαρχος, που έλειπαν από τα αρχεία του Δήμου της Αμοργού. Είναι νοταριακά, δηλαδή ο Αντώνης ο Παλαιολόγος Φερρυπή νίκιασε από τη Δημογεροντία έκταση δασική στο Κρίκελο, το βουνό, το οποίο για ξύλευση. Που από εκεί βλέπεις ότι ο Κρίκελος ήταν ένα βουνό φυτεμένο με κέντρους. Όλο το βουνό υπήρχε, είχαν πολλά τέτοια ιστορικά ντοκουμέντα μέσα, με σφραγίδες δημογεροντίας, από δάνεια, βαδοδοτικές υποθέσεις και τις τουρκοκρατίες ακόμα εποχή που έλειπε τελείως από τα αρχαία του Δήμου.
0: Αλλά βέβαια ένα βασικό ερώτημα, κύριε Παλαιολόγο, είναι πώς τα έγγραφα του 1770 φτάσαν στα χέρια του παππού σας.
1: Α, αυτό είναι μια ωραία ιστορία. Πήγε, λέει, κάποια στιγμή σε ένα μπακάλικο στη χώρα, είδε τον μπακάλι να τυλίγει ρίγκες σαρδέλες ακριβώς όπως μου τα έδωσε, τα μεταφέρω, σε τέτοια χαρτιά. Λέει, τι κάνεις, τι είναι αυτά που τα βρήκες? Λέω, έχω, λέει, πολλά, τέτοια άχρηστα πράγματα είναι. Όταν τα κοίταξε, του λέει, μωρά, άχρηστα δεν είναι, για σένα μπορεί να είναι άχρηστα, αλλά θα σου στέλνω εφημερίδες από τη Σύρο, με το καράβι και θα μου τα, να τη λύσει τις σαρδέλες και τις ρέγγες και θα μου τα δώσει όλα. Και τα μάζεψε όλα τα χαρτιά, τα πήρε και τα πήρε μαζί του στη Σύρο. Από εκεί ξεκίνησαν οι ανέβρες και η ιστορία όλοι μου, φτάσαμε στο σήμερα.
0: Και αυτό ποια εποχή έγινε, κύριε Παλαιολόγη?
1: Αυτό σας λέω, εγώ ήμουν το 56, γύρω στο 50, να πούμε, πιο πριν, μέσα στη διάρκεια της κατοχής μάλλον, πρέπει να βρέθηκαν αυτά. Και τα έχει κρατήσει εκείνος, η κατοχή εκείνος ήταν στην Αμοργό. Όλη η οικογένεια έμεινε Αμοργό. Και τα έχει και μετά που πήγε πάλι για να ανοίξει το γυμνάσιο της Σύρου με την απελευθέρωση, τα πήρε μαζί του.
0: Άρα λοιπόν αυτά βρεθήκαν στη χώρα της Αμοργού κάπου κατά τη διάρκεια μετά την κατοχή, σε ένα μπακάλικο που λειτουργούσε και τυλίγανε σαρδέλες. Και σήμερα είναι ντοκουμέντα πολύτιμα για την τοπική ιστορία.
1: Αυτό άκουσα και εγώ και ανατρίχιασα όταν άκουσα ότι υπάρχει κάποια προγραφή για ενός Ιωαννίδη, ο οποίος δισεύρεται και σπάνια, και γενικά συγκινήθηκα πολύ, γιατί έβαλα τον εαυτό μου στη θέση του παππού, πώς άνοιθε και εκείνος.
0: Κύριε Παλαιολόγε, σας ευχαριστούμε, σας καλησπερίζουμε, τι ωραία ιστορία, να είστε καλά, καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας.
1: Να είστε καλά, και ελάτε και από την Αμοργό, θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα. Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Είναι Αθήνα Νέα 84, καλοκαιράκι, καλησπέρα, καλησπέρα. Διαδρομές στην ιστορία, βόλτα κάνουμε στο χώρο και στο χρόνο. Ταξιδεύει κανείς στην πατρίδα, να επισκεφθεί ένα τόπο και αν βρεθεί στον τόπο καταγωγής ή στον τόπο αναψυχής που έχει επιλέξει. Εκεί μπορεί κανείς να κάνει διαδρομές στην ιστορία, ενδεχομένως με πολύ ενδιαφέρουσες εκφάνσεις. Παίρνουμε το δρόμο, το στρατή και ανεβαίνουμε ψηλά προς την Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα και βρίσκομαι στα ιστορικά χωριά του Σουλίου και στην Παραμυθιά. Εκεί μας υποδέχεται ο κύριος Θανάσης Ντάλης, είναι ο δήμαρχος του Σουλίου και μας πήρε από το χέρι να περάσουμε σε ένα ιστορικό κτίριο που λειτουργεί πια και έχει στεγάσει ένα πολύ ενδιαφέρον και διαφορετικό μουσείο που έχει ρίζες από πολύ πολύ παλιά. Όταν κάποιοι συνέλληνες από εκείνα τα χωριά έφυγαν στα ξένα, μεγαλούργησαν για πολλές γενιές και γύρισαν να φτιάξουν ένα μουσείο όπως η οικογένεια Μπούλγαρη. Καλησπέρα κύριε Ντάλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη Παραμυθιά, από τον όμορφο Δήμο Σουλίου. Έτσι είναι όπως τα είπατε. Έχουμε μια δωρεά που έγινε από το Σωτήριο Βούλγαρη και έχει χτιστεί από το 1937, το μεγαλύτερο σχολείο στην Ήπειρο ήταν τότε που χτίστηκε. Ήταν επιθυμία του Σωτήριου Βούλγαρη, του ιδρυτή του οίκου Βούλγαρη, των κοσμημάτων, ο ιδρυτής οίκου των κοσμημάτων Βούλγαρη, ο οποίος γεννήθηκε, μεγάλωσε στην Παραμυθιά και άφησε παρακαταθήκη στα παιδιά του να γίνει αυτό το σχολείο, το οποίο πραγματοποιήθηκε, όπως είπα, το 1937.
0: Και λειτουργήσε ως σχολείο για χρόνια.
1: Λειτουργήσε μέχρι το 2009 ως δημοτικό σχολείο και τώρα λειτουργεί ως πολυχώρος, ως μουσείο, ένα κόσμημα για την περιοχή, θέλω να ξαναπώ, για όλη και την ευρύτερη Ήπειρο και την ευρύτερη Ελλάδα, που έχει μέσα πολλά πράγματα, πολύ πολύ εκθεσιακές επιφάνειες, αναπαραστάσεις, ψηφιακές οπτικοακουστικές εφαρμογές. Είναι ένας ξεχωριστός πολυχώρος, ένας ξεχωριστό μουσείο.
0: Και το οποίο τι θέμα και τι περιεχόμενο έχει, κύριε Ντάλη?
1: Κοιτάξτε, ο πρώτος όροφος είναι αφιερωμένος στο Σωτήρη Βούλγαρη και την οικογένεια Βούλγαρη. Ο επάνω όροφος αφορά τη φύση, τον πολιτισμό της περιοχής, την ιστορία της πόλης, των ανθρώπων εδώ, το ηρωικό Σούλι, τον ποταμό Αχέροντα, το μυθικό ποταμό Αχέροντα. Είναι ένας πολυχώρος ο οποίος μιλάει για την περιοχή μας και μιλάει και για την οικογένεια Βούλγαρη. Όπως υπάρχει ένας ιδιαίτερος χώρος που είναι αφιερωμένος στους 49 προκλήτους που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς και τους Αλβανοτσάμιδες.
0: Στα χρόνια της κατοχής, και αυτό είναι ένα σημείο
1: να φέρω. Στα χρόνια της κατοχής, βέβαια.
0: Θυμάται πάντα η Παραμυθιά. Και όλα αυτά βεβαίως δημιουργήθηκε με δωρεά της οικογένειας Βούλγαρη, κύριε Ντάλη.
1: Αυτό, όταν δημιουργήθηκε το κτίριο, όταν χτίστηκε το 1937, ήταν όλο από την οικογένεια Βούλγαρη. Τώρα πραγματοποιήθηκε από πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Είναι ένα έργο που έχει γίνει από τρεις δημοτικές αρχές και είμαι περήφανος που μπορέσαμε εμείς και το ολοκληρώσαμε και λειτουργεί κανονικά. Μπορούν να γίνουν και διάφορα συνέδρια εκεί, μπορούν να υπάρχει και χώρος για συνεδριακός και πραγματικά αξίζει να το επισκεφτεί κάποιος, να μπορέσει να δει τον πολιτισμό όλης της περιοχής και να δει πολύ ξεχωριστά πράγματα του τόπου μας.
0: Και πόσο σημασία έχει, κύριε Ντάλη, να κάνεις πάει ένα ταξιδάκι, διακοπές ή επιστρέφεις στα Πάτρια Εδάφη ή έρχεται για το αντάμωμα των Απανταχού και βρεθεί σε μια γειτονιά της πατρίδος, καλή ώρα, στα χωριά του Σουλή, στην Παραμυθιά. Πόσο σημασία έχει να μην είναι απλώς επισκέπτηση διαβάτης, αλλά να καταδύεται λίγο στην ιστορία?
1: Έτσι είναι, αλήθεια αυτό. Θα έρθουν εδώ και θα βρουν την ιστορία. Για μας και την Παραμυθιά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να έχει ανάπτυξη από αυτό το μουσείο τόπος μας και να αναδειχθεί περισσότερο. Ο Δήμος Σουλίου έχει πολλές φυσικές ομορφιές απείρου κάλους, όπως είναι το να μπορεί να επισκεφτεί το Σούλι, τους μήλους του Σουλίου, τον ποταμό, το μυθικό ποταμό Αχέροντα, και φτάνοντας να φτάσει και στην Παραμυθιά μπορεί να δει τον πολυχώρο αυτό, το μουσείο αυτό, το σχολείο αυτό που ήταν τότε. Εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είναι πολύ win-win η περιοχή για όλες τις κατηγορίες. Πολύ καλό φαγητό, πολύ καλή εστίαση και είναι ένας προορισμός που πιστεύω αξίζει να τον επισκεφτεί κάποιος.
0: Από τα χωριά του Σουλίου και την ιστορία τους έχουν απομείνει κάποια χνάρια, κύριε Ντάλη?
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, τώρα πρόσφατα κάναμε και τα εγγένεια του κάστρου της Κιάφας, που είχαμε την τιμή να είναι εδώ παρόν ο πρόεδρος Δημοκρατίας και είναι και αυτό πια επισκέψιμο. Είναι η μήλη του Σουλίου, είναι το νεκροταφείο των Σουλιωτών και πολλοί χώροι και εδώ θέλω να πω υπάρχει ανάπτυξη. Έχουμε ένα ξενώνα με τοπικά προϊόντα, με τοπικά κρέατα, τοπικά τυριά. Η περιοχή μας έχει πολλά τυροκομεία και το Σούλι έχει, και έτσι θα προχωρήσουμε. Αξίζει κάποιος και το Σούλι να το επισκεφτεί, όπως θέλω να ξαναπώ πάλι και τον ποταμό, το μυθικό ποταμό Αχέροντα, που και εκεί είναι, μπορεί να κάνει πολλές εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ράφτινγκ, άλογα, έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί κάποιος επισκέπτης να κάνει.
0: Κύριε Ντάλη, καλησπέρα από την Αθήνα, σας ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι,
1: να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.

0: Απόγευμα Σαββάτου, διαδρομές στην ιστορία, καλοκαιράκι, η σκυτάλη από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, στο μεσοκαλόκαιρο και βεβαίως καλωμένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Συνδεμένα ταξίδι και με τις διαδρομές που κάνει ο καθής και επισκέπτεται διάφορα σημεία της πατρίδος, είτε εν της Πράγμαση είτε ακόμα και νοερά. Και βεβαίως ο ένας επισκέπτης, καλό είναι πέρα από την επιφάνεια των πραγμάτων να ταξιδεύει στο χώρο και στο χρόνο, να συνδέεται με ένα τόπο και να ξεφυλίζει σελίδες της ιστορίας και είτε έχει κανείς είτε δεν έχει επισκεφθεί την Ιθάκη της. Σύγχρονη, η σκιά του Ομοίου και της ιστορίας είναι πανταχού παρούσα στο αυτό το όμορφο νησί του Ιωνίου. Αρχαιολογικές έρευνες και το τελευταίο διάστημα να φέρνουν συνεχώς και νέα στοιχεία στο φως, συνδεμένα με τον Οδυσσέα και με τον Όμηρο. Από το 19ο αιώνα ξεκίνησαν οι πρώτες αρχαιολογικές ανασκαφές και κάθε φορά περνούν οι αιώνες ή οι δεκαετίες και νέες εκπλήξεις έρχονται στο φως. Θα καλησπερίσουμε και θα ευχαριστήσουμε την παρουσία της στην εκπομπή στον 984, διακεκριμένος αρχαιολόγος με πολλές έρευνες και και έργα με την Σκαπάνη, ο κύριος Γιάννης Λόλος, ομότιμος καθηγητής αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνδεμένος πλέον και με την Ιθάκη. Καλησπέρα, κύριε Λόλο.
1: Καλησπέρα, κύριε Αποστολίδη.
0: Έτσι τα πράγματα, σύνδεση με την Ιθάκη και η Σκαπάνη δική σας και των συνεργατών σας φέρνει και νέα πράγματα στο φως.
1: Ναι, ακριβώς όπως είπατε, οι ανασκαφές άρχισαν από τα τέλη του 19ου αιώνα στην Ιθάκη, πρώτος ο Σλίμαν εκεί το 1869 και στη συνέχεια άλλοι. Ο Ολλανδός αρχαιολόγος Βόλγκραφ στις αρχές του 20ου αιώνα, στη συνέχεια Βρετανοί ανασκαφείς, ο Χέρτλεϊ και η Μπέντον, και στη συνέχεια η ανασκαφή συνεχίστηκε στη συγκεκριμένη θέση, αναφέρομαι στη Σχολή Ομήρου, από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων από το 1994 έως και το 2011, από την αείμνηστη καθηγήτρια Λίτσα Κοντολή και τον σύζυγό της, τον ομότιμο σήμερα καθηγητή της αρχαιολογίας, κύριο Αθανάσιο Παπαδόπουλο. Εμείς αναλάβαμε από το 2018 την επανεξέταση, περαιτέρω τεκμηρίωση, διαχείριση και ανάδειξη των ευρημάτων από την ανασκαφή, η οποία διήρκησε 18 περίπου έτη, όπως σας ανέφερα, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη θέση αυτή που έχει το όνομα Σχολή Ομήρου.
0: Η Σχολή του Ομήρου. Και βεβαίως, αν τα πιάσει κανείς και λέω τα πράγματα από την αρχή, προφανώς οι έρευνες στρέφονται στο πού βρισκόταν το παλάτι του Οδυσσέα. Είναι το ένα σκέλος. Και βεβαίως συνεχίζονται οι επιστημονικές θεωρήσεις. Και το άλλο σκέλος είναι η διάχυτη στο νησί αίσθηση της ιστορίας, τα έτη που ακολούθησαν. Τους αιώνες που ακολούθησαν, καθώς ο Οδυσσέας και ο Όμηρος ήταν συνδεδεμένα για πάνω από 1000 χρόνια με τη ζωή στον τόπο αυτό.
1: Ναι, βεβαίως, όπως το είπατε ακριβώς, κοιτάξτε, η λατρεία του Οδυσσέα στην Ιθάκη είχε πολύ μεγάλη διάρκεια για 1000 και πλέον χρόνια, από τον 9ο με 8ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, μέχρι και τη μέση ρωμαϊκή εποχή δηλαδή. Όλα τα στοιχεία τα αρχαιολογικά που σχετίζονται με τον Οδυσσέα, συγκεκριμένα με τη λατρεία του Οδυσσέα στην Ιθάκη, προέρχονται, αυτό θέλω να το τονίσω, από αυτό το νησί, από κανένα άλλο νησί της ευρύτερης περιοχής. Τώρα είπατε, αναφέρατε για το ανάκτορο στην αρχή της ερώτησής σας. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, που μπορώ να πω δηλαδή, είναι ότι η πρωτεύουσα, το αστικό κέντρο της Ιθάκης κατά την Μυκηναϊκή ανακτορική εποχή, δηλαδή κατά τον 13ο αιώνα π.Χ., την εποχή που ακμάζουν και οι μεγάλες ανακτορικές ακροπόλεις στην Ελλάδα, οι Μυκήνες, η Τύρινθα, η Πύλος, η Αθήνα, η πρωτεύουσα λοιπόν του βασιλείου του μπορεί να προσδιοριστεί στην βορειοδυτική Ιθάκη, σε αυτή την περιοχή. Η έδρα δηλαδή του τοπικού άνακτος, ο οποίος βεβαίως είχε στην επικράτειά του μια ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο την Ιθάκη. Και το λέω αυτό επειδή σε αυτή την περιοχή, στη βορειοδυτική,

0: Η Θάκη υπάρχουν 7 με 8 θέσεις αρχαιολογικές όπου έχουν βρεθεί πολλά ή λιγότερα ευρήματα αυτής της Μυκηναϊκής ανακτορικής φάσης, δηλαδή του 13ου αιώνα π.Χ.
1: Τα παλάτια των βασιλείων της Ιθάκης, ο χώρος των σημείων αφοράς του Οδυσσέα, αλλά και η σταδιακή ουσιαστικά λατρεία της προσωπικότητας του Οδυσσέα με το Οδύσσιον. Αυτό είναι απόρρια και των τελευταίων ερευνών, κύριε Λόλο. Η πιστοποίηση ότι για πολλούς αιώνες οι κάτοικοι σε εκείνη τη γειτονιά του κόσμου ελάτρευαν τον Οδυσσέα και είχαν και ένα ιερό αφιερωμένο στο όνομά του.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το νέο στοιχείο από την έρευνά μας, από την διαχείριση και μελέτη του υλικού, από την προηγούμενη ανασκαφή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Γνωρίζαμε για το Οδύσσιον και για τα Οδύσσια εορτές με αγώνες από μια επιγραφή, ένα ψήφισμα του Δήμου των Ιθάκων, των Ιθακησίων δηλαδή, το οποίο ψήφισμα είχε βρεθεί στα τέλη του 19ου αιώνα στην Μαγνησία της Μικράς Ασίας, στην ελληνική πόλη αυτή στη Δυτική Μικρά Ασία, και βρέθηκε μαζί με πολλά άλλα ψηφίσματα άλλων πόλεων. Σε αυτό το ψήφισμα λοιπόν αναφέρεται το Οδύσσιον και είναι η μοναδική αναφορά στο Οδύσσιον που έχουμε. Δεν υπάρχει αναφορά σε αρχαία πηγή, σε κάποιο κείμενο δηλαδή αρχαίο συγγραφέα, παρά μόνο σε αυτό το ψήφισμα που είναι του 207 με 206 π.Χ., δηλαδή της προχωρημένης ελληνιστικής εποχής. Και το σημαντικό είναι ότι έχουμε από αυτή τη θέση, από την Σχολή Ομήρου, επιγραφικές μαρτυρίες για την ταύτιση της θέσης αυτής με το Οδύσσιον της Ιθάκης, το οποίο αναζητείται από τις αρχές του 20ου αιώνος. Έχουμε επιγραφές με το όνομα του Οδυσσέως επάνω σε τρεις κεραμίδες, επάνω σε τρία θραύσματα κεραμίδων, και ιδιαίτερο σημαντικά είναι δύο θραύσματα με ενσφράγιστη επιγραφή με το όνομα Οδυσσέως στην γενική, που σημαίνει ότι αυτές οι δύο κεραμίδες ανήκουν, προέρχονται από το ιερό του ήρωα που υπήρχε σε αυτή τη θέση. Όπως έχουμε από πολλές άλλες περιπτώσεις, στην γενική επάνω σε κεραμίδες. Ποσειδώνος, Απόλλωνος, Αρτέμιδος κλπ. Είναι δηλαδή, ανήκουν στο ιερό της λατρευόμενης μορφής θεού, θεότητας ή ήρωος. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα δύο ευρήματα, και υπάρχει και ακόμη ένα θράσμα κεραμίδος επάνω στο οποίο κάποιος ταπεινός προσκυνητής προφανώς έγραψε Οδυσσή στην δοτική, πρέπει να είναι, σώζεται, δεν σώζεται η κατάληξη, αλλά το πιθανότερο είναι ότι είναι στην δοτική, δηλαδή στον Οδυσσέα. Και υπάρχει μια αντίστοιχη επιγραφή που είχε βρεθεί περίπου πριν από 100 χρόνια σε ένα σπήλαιο στον όρμο της πόλης, στο σπήλαιο το λεγόμενο του Λοΐζου, από τους Βρετανούς ανασκαφείς, ένα θαύσμα πύληνου αντικειμένου, μιας πύληνης μάσκας ή πρωτομής, και η επιγραφή αυτή είναι πολύ γνωστή από παλιά, ευχήν Οδυσσή, δηλαδή προσευχή ή τάμα στον Οδυσσέα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γνωρίζαμε από το 1930-31 όταν βρέθηκε στο σπήλαιο στον όρμο της πόλης. 100 χρόνια μετά περίπου έχουμε τις νέες επιγραφικές μαρτυρίες που σχετίζονται με, με την λατρεία του Οδυσσέα από τη θέση αυτή, η οποία δεν είναι παραλιακή, είναι στα ενδότερα, στην βορειοδυτική Ιθάκη.

με ψάρια και ναυάγια και μια θρησκεία στους ανθρώπους της για σφάγια. Δεν θα υπάρχει μήτε φως, μήτε σκοτάδι. Αυτός

κρατιόταν από χρόνια το κακό. Κανείς δεν είδε κάτι το σημαδιακό. Όσοι μιλούσανε σωστά τους κοροϊδεύανε. Γίνανε στόχος των ληστών, τους σημαδεύανε.

0: μου τα γαλάζια της τοπία. Για τη Ριθάκη έχει γράψει κι ο Καβάφης. Εσύ τι θέλεις τους μπελάδες για να γράψεις. Ας τον αυτόν εκεί που ζει μαρμαρωμένος. Για επανάσταση μιλάς, αν είσαι ξένος. Γιατί επανάσταση είναι η Ιθάκη που ζητάς. Για όσα χάρισες και πήρες τη χρωστάς.
1: Κύριο Αθήνα, 84, απόγευμα Σαββάτου και κάνα διαδρομές στην ιστορία. Και ταξιδεύουμε στην Ομερική Ιθάκη, στα χνάρια του Οδυσσέα, με την ταινία Την Οδύσσια να έχει κάνει το γύρο του κόσμου και να κυριαρχεί στον κινηματογράφο. Αλλά η ιστορία να παραμείνει εκεί στη γη της Ιθάκης και σιγά σιγά ψηφίδες και κομμάτια που έρχονται στο φως και η προσπάθεια των ειδικών επιστημόνων να τα συνθέσουν, να εξάγουν συμπεράσματα ορθώς επιστημονικά τεκμηριωμένα και να κοιτάξουν πίσω από την επιφάνεια στο βάθος των αιώνων. Μας κάνει τη χάρη και την και συνομιλεί μαζί μας στον 984 ομότιμος καθηγητής ο κ. Γιάννης Λόλος, αρχαιολογία, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι ανασκαφές που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια και οι ψηφίδες, τα κεραμικά, τα κομμάτια της ιστορίας και επιγραφές, όπως έλεγε λίγο νωρίτερα, που αποτελούν κομμάτια ενός παζλ, είναι σύνθετο το έργο του αρχαιολόγου κ. Λόλο. Πρέπει, αφού βρει ένα εύρημα, αφού έχει μια σειρά από ευρήματα της καπάνη, να μπορέσει να τα αποκρυπτογραφήσει, να τα συνδυάσει, να τα ερμηνεύσει, να τα συνθέσει μέχρι να φτάσει σε ένα συμπέρασμα.
2: Ακριβώς, και όπως σας είπα νωρίτερα, αυτά προέκυψαν από την περαιτέρω μελέτη και τεκμηρίωση υλικού από παλαιότερη ανασκαφή. Πολύ σημαντική ανασκαφή βεβαίως αυτή που ανέφερα από την καθηγήτρια Κοντορλή και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Υλικό που έμεινε ξεχασμένο σε κάποια κουτιά, σε κάποιες αποθήκες για δεκαετίες.
2: Κοιτάξτε, ήταν πολύ μεγάλος, είναι πολύ μεγάλος ο όγκος του υλικού και δουλέψαμε με συστηματικό τρόπο και συνεχίζουμε από το 2018, όπως σας είπα, εξετάζοντας όλα τα ευρήματα, ένα-ένα δηλαδή, κάθε ένα φράσμα αγγείου, με τους συνεργάτες μου, πρωτίστως με την αρχαιολόγο κυρία Χριστίνα Μαραμπέα, και αυτή η εργασία εξελίχθηκε, έχει ολοκληρωθεί μια σημαντική φάση αυτής της εργασίας επανεξέταση του υλικού και συνεχίζουμε με την μελέτη. Να αναφέρω το εξής θα ήθελα σε σχέση με αυτά τα τρία φράσματα κεραμίδων. Είναι οι επιγραφικές, οι κρίσιμες επιγραφικές μαρτυρίες για την τάφη του Οδυσσίου της Ιθάκης. Εξετάσαμε 52 περίπου χιλιάδες φράσματα κεραμίδων από την ανασκαφή που προέρχονται βεβαίως από τις στέγες των μεγάλων κτηρίων που ήταν στη σχολή Ομήρου. Και κατά περίπτωση έγινε και καθαρισμός αυτών, ανάλογα με το συγκεκριμένο δηλαδή φράσμα, και έτσι προέκυψαν αυτά τα στοιχεία μετά από επίπονη εργασία. Πρέπει κανείς να εξετάζει το κάθε φράσμα, το κάθε κεραμικό.
1: Και ποιος ξέρει τι ακόμα μυστικά κρύβουν αυτά τα 52.000 θράσματα. Θα σας ακούει κανείς με προσοχή, κύριε Λόλο, και σκέπτεται ότι ένα σκέλος Οδυσσέας, ένα σκέλος Όμηρος, να έχει δημιουργηθεί στη Ιθάκη μια σχολή του Ομήρου και να φανταστεί κανείς ότι ποικίλες εκδηλώσεις να ξεδιπλώνουν την αφήγηση του Ομήρου και τα κατορθώματα του Οδυσσέα να τα αφηγούνται μερικούς αιώνες μετά από τότε και χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα.
2: Βεβαίως, μια διευκρίνηση θα ήθελα να κάνω. Σχολή Ομήρου δεν είναι το αρχαίο όνομα της τοποθεσίας. Η τοποθεσία είναι Άγιος Αθανάσιος από το παλαιό εκκλησίδιο ερυπωμένο πια σήμερα του Αγίου Αθανασίου στη συγκεκριμένη θέση. Σχολή Ομήρου είναι ένα όνομα που έδωσαν οι ντόπιοι της περιοχής και το γνωρίζουμε ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνος, όταν Βρετανοί περιηγητές και αρχαιολόγοι έφτασαν εκεί και οι κάτοικοι αναφέρθηκαν σε αυτή τη θέση, αναφέρονται ενός σχολείου Ομήρου, δηλαδή δόθηκε από τους κατοίκους, αλλά βεβαίως χρησιμοποιείται εδώ και 200 περίπου και πλέον χρόνια. Το αρχαίο όνομα Οδύσσιον, σίγουρα. Εκεί όλο το συγκρότημα αυτό ήταν το Οδύσσιο, τουλάχιστον από την ύστερη κλασική, μπορούμε να πούμε, από τον 4ο δηλαδή οπωσδήποτε, μέχρι και την Ρωμαϊκή. Είναι λατρευτικό κέντρο, αλλά έχει και μια πολιτική διάσταση, όπως προκύπτει από τα ευρήματα και από την μελέτη της επιχείρησης επιγραφής αυτού του ψηφίσματος των Ιθακησίων που βρέθηκε στη Μαγνησία της
1: Μικράς
2: Ασίας. Εκεί
1: γινόταν η πολιτική συνέλευση.
2: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά έχετε ενημερωθεί. Είναι ακριβώς, είναι λατρευτικό κέντρο όπου λατρεύεται με Οδυσσέα, δηλαδή επίκεντρο της λατρείας είναι ο Οδυσσέας, αλλά λατρεύονται και άλλες θεότητες όπως προκύπτει από τα ευρήματα, όπως συνηθιζόταν, ξέρετε, σε σημαντικά ιερά. Αλλά πέρα από αυτό είναι και το σημείο όπου συνέρχεται ο Δήμος, δηλαδή η Εκκλησία. Αναφέρεται η λέξη ακριβώς, δηλαδή δύο φορές το ψήφισμα των Υφάκων, Ιθακησίων, είναι το σημείο συνάθρησης των μελών, των πολιτών της πόλης κράτους της Ιθάκης στην ύστερη κλασική οπωσδήποτε και σε όλη την ελληνιστική. Ναι, έχει και αυτή την πολιτική διάσταση, μία θέση με διάφορα κτίρια, ένα μέρος μόνον έχει ερευνηθεί όπως καταλαβαίνετε, του όλου χώρου και σίγουρα επιφυλάσσει
1: και άλλες εκπλήξεις.
2: Και άλλες εκπλήξεις, σίγουρα, γιατί αυτά τα μέρη, ξέρετε, είναι ανεξάντλητα.
1: Κύριε Λόλο, εμείς πολύ ευχαριστούμε για το ταξίδι αυτό που κάναμε των Οερών, των Ιστορικών, στις διαδρομές της Ιθάκης, του Ομήρου και του Οδυσσέα. Σας καλησπερίζουμε, θα τα ξαναπούμε, σας ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας στην Ιθάκη και στα ευρήματα τα νέα που έχουν προκύψει από την συνεχιζόμενη έρευνά μας.

0: Αθήνα Νέα 84. Καλησπέρα, καλησπέρα. Διαδρομές στην ιστορία. Βόλτα κάνουμε στο χώρο και στο χρόνο. Ελληνικό καλοκαίρι. Με την ανάγκη για δροσιά. Και στο αναψυκτικό μας, στο ουζάκι. Να δω. Μια σειρά από παγάκια στο φρεντουτσίνο ή στο φραπέ. Το πάγο στοιχείων καθημερινών στο καλοκαίρι και βεβαίως στοιχείων πολιτισμού και ιστορία ενίοτε. Μια παλαιά παγοπία σε μια γειτονιά της πατρίδος, σε ένα όμορφο ελληνικό νησί με τη δική του ιστορία, συνδεμένο με το υγρό στοιχείο και με τη θάλασσα και την αυτοσύνη νήσος Άνδρος. Και ένα παλιό παγοποιείο της οικογένειας Ματζαβελάκη να μετατρέπεται σε ένα μουσείο. Μια παλιά παγοπία να συνδυάζει και να φέρει στο προσκήνιο την ιστορία, τη βιομηχανική σε διάφορες γωνίες της πατρίδος. Εκεί θα πάμε και με οικοδέσποινα. Και ξαναγώ την κυρία Μαρία Μαυροειδή, είναι ιστορικός, είναι βιομηχανική αρχαιολόγος. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Αποστολίδη, καλησπέρα.
0: Είναι τα πράγματα.
1: Έτσι είναι και ακόμα καλύτερα.
0: Δηλαδή.
1: Η ιστορία του πάγου στην Ελλάδα και διεθνώς βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να πούμε ότι δεν έχει μέχρι σήμερα μελετηθεί επαρκώς. Η χρήση του πάγου είναι γνωστή από τα προϊστορικά, την προϊστορική εποχή. Υπάρχουν ανακαλύψεις οι οποίες δείχνουν ότι οι άνθρωποι προσπαθούσαν να φυλάξουν μέσα στη γη πάγο για να τον χρησιμοποιήσουν για τα τρόφιμα, για τη συντήρηση των τροφίμων. Κάποια στιγμή, μάλλον τυχαία, όπως πολλές ανακαλύψεις εκείνη την περίοδο συμβαίνουν, φαίνεται διαπιστώθηκε πως το κρύο, το ψύχος, ο πάγος διατηρεί το κρέας καλύτερα. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε μία μακρά σειρά εξελίξεων, όπου όμως πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος δανείστηκε το κρύο, το ψύχος από το χειμώνα και στην προσπάθειά του αυτή, σε πρώτη φάση, προσπάθησε να διατηρήσει τον πάγο από τα βουνά και τις παγωμένες λίμνες. Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια, έτσι χρησιμοποιήθηκε ο φυσικός πάγος. Φτάνουμε τον 19ο αιώνα στην πραγματικότητα για να μιλήσουμε για τις πρώτες προσπάθειες δημιουργία τεχνητού πάγου. Και στην Ελλάδα η χρήση του φυσικού πάγου που κατεβαίνει από τα βουνά, κυρίως στην Αθήνα οι Μανιδιάτες κατεβάζανε από την Πάρνηθα πάγο, έφτασε προχωρημένα μέσα και τέλη 19ου αιώνα. Έτσι, αυτό είναι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, την οποία προσπαθούμε να αφηγηθούμε και με την ευκαιρία του έργου αυτού, του ερευνητικού έργου για το παγωποιείο Ματζαβελάκη στη χώρα της Άνδρου.
0: Σας ακούω κανείς με προσοχή, κυρία Μαυροειδή, και ενδεχομένως κάποιοι μεγαλύτερη ηλικία συμπολίτες αμέσως ανακαλούν στη μνήμη τα ξύλινα ψυγεία με τον πάγο που μετέφεραν οι παγοπόλυδες ή οι παγοπόλυδες που γεννούσαν τις γειτονιές και με ένα σιδερένιο εργαλείο έπαιρναν τον πάγο να το δώσει στην οικοκυρά να διατηρήσει τα τρόφιμα στο σπίτι την εποχή που τα ψυγεία ήταν πολυτέλεια ή μακρινό όνειρο. Με δόσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτά τα ψυγεία ήταν ακριβά εκείνη την εποχή. Σιγά σιγά διαδόθηκαν αυτές οι μικρές ψυχραποθήκες, έτσι, στις οποίες υπήρχε ένας ειδικός θάλαμος στον οποίο έμπαινε η κολόνα του πάγου. Υπήρχαν μεγάλες καυγάδες και συζητήσεις και για την τιμή της κολόνας του πάγου. Εικόνες οικίες σε παλιότερους ανθρώπους ήταν και οι μορφές των παγοπολών, έτσι, με τα καρότσια που κυκλοφορούσαν για να διανύμουν τον πάγο τα παγοποιεία. Το πρόβλημα αυτών τα ψυγεία αυτά τα πρώτα ψυγεία, βέβαια ντουλάπια, αυτό ήταν στην πραγματικότητα, είχαν τα προβλήματά τους. Ένα από τα βασικά ήταν ότι ο πάγος έλειωνε και γινόταν νερό. Το νερό έπρεπε να βιάζει. Αυτά
0: είχε μια βρυσούλα και πέραν κρύο
1: για να βιάζει το νερό και βέβαια έπρεπε να αντικαθίστανται σχεδόν όχι καθημερινά. Αυτό είναι μια οικία εικόνα σε όλη την Ελλάδα και βέβαια κυρίως στις πόλεις.
0: Και κάπου εκεί εντάσσεται η παγοπία Ματζαβελάκη, κυρία Μαυροειδή.
1: Ακριβώς. Θα λέγαμε ότι στην Ελλάδα η χρυσή εποχή της παγοποιίας είναι όμως ο πόλεμος. Έχουμε μια ιδιαίτερη αύξηση των παγοποιείων. Καταρχάς να πούμε ότι η δημιουργία τεχνητού πάγου στηρίζεται σε μια σειρά ανακαλύψεων, μακρά σειρά ανακαλύψεων, η οποία ουσιαστικά στηρίζεται στην αρχή ότι τα πτυτικά υγρά, η αμμονία εν προκειμένου, κατά την εξάτμισή της, παράγει ψύχος. Και αυτό το ψύχος, το παραγόμενο ψύχος, είναι δυνατόν να δημιουργήσει πάγο μέσα σε ειδικά παγωδοχεία, να παγώσει το νερό μέσα σε παγωδοχεία. Άρα η λειτουργία αυτών των παγοποιείων, των αρχών του 20ου και του Μεσοπολέμου, την Ελλάδα, και αλλού βεβαίως στηρίζονται σε αυτή την αρχή. Είναι όχι ιδιαίτερα σύνθετες εγκαταστάσεις, είναι μικρές μονάδες οι οποίες υπάρχουν παντού. Και μέσα στο Μεσοπόλεμο υπάρχει έκρηξη δημιουργίας τέτοιων μικρών μονάδων για να καλύψουν τις κατατόπους ανάγκες. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και τη δημιουργία του παγωπίου Μαντζαβελάκη το 1930 με 1931.
0: Ένας πρωτοβιομηχανικός χώρος, ένα πρωτοβιομηχανικό κτίριο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για μερικές δεκαετίες, αλλά σήμερα αποτελεί ένα βιομηχανικό κοιμήλιο, ένα μουσείο ουσιαστικά, κυρία Μαυροϊδή.
1: Ναι, και αυτό οφείλεται στην πρωτοβουλία της ιδιοκτήτριας, της κυρίας Μεταβελάκη Βασιλοπούλου, η οποία πριν από μερικά χρόνια αποφάσισε να μετατρέψει αυτό το, την οικογενειακή μονάδα η οποία είχε πάψει να λειτουργεί, σε ένα μουσείο του εαυτού του, δηλαδή σώζει ένα σημαντικό μέρος του εξοπλισμού του, αλλά μέσα σε αυτό να κάνει και μια άλλου τύπου επανάχρηση, να στεγάσει το Μουσείο Εθνολογίας και Λαογραφίας, έχοντας επιτελέσει, έχοντας κάνει πολλές δράσεις μέσα σε αυτά τα χρόνια, πολύ σημαντικές. Άρα ήταν ένας χώρος πολιτισμού, όπου κανείς μπορούσε να δει και αυτά τα εναπομείναντα μηχανήματα της παραγωγής πάγου.
0: Ένα σημείο πολιτισμού που σημαίνει η τέχνη και η λαϊκή τέχνη, η άνδρος, η ναυτοσύνη, η σχέση με τη θάλασσα, προφανώς τα εκθέματα και στις δράσεις, κυρία Μαυροϊδή.
1: Ναι, ακριβώς. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο στόχος του έργου του ερευνητή στοχεύει στο να αναδείξει, να τεκμηριώσει και να αναδείξει το κομμάτι της τεχνολογίας του πάγου, να του δώσει υπόσταση και να μπορέσει να δείξει, σε συνύπαρξη βέβαια και με τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού που εκτίθενται στο χώρο, να δείξει στον κόσμο ένα κομμάτι ενός νοσταλγικού αλλά δύσκολου παρελθόντος. Κάτι που θεωρούμε δεδομένο σήμερα, το ψυγείο και η πρόσβασή μας σε καλά συντηρημένα κρύα, δροσερά ποτά και τρόφιμα, να δούμε τι, πώς ήταν σε ένα όχι πάρα πολύ μακρινό παρελθόν.
0: Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Οι άνδρος και οι έρευνες στα χνάρια του Οδυσσέα έχουν ξαναμεταδοθεί, οι προηγούμενες συνεντεύξεις, και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει μια εκδήλωση απόψε τέτοια ώρα στην Άνδρο για το παγωπείον. Ηχογραφημένη εκπομπή με φρεσκάδα, ελπίζουμε, και ευχαριστούμε θερμά για την ακρόασή σας. Ελληνικό καλοκαίρι, 15 Αύγουστος, Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Διαδρομές στην ιστορία κάνουμε κάθε απόγευμα Σαββάτου 7 με 8. Σήμερα 15 Αύγουστος, μεγάλη γιορτή, ευχές, οι εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα, στην Τίνο και στην Πάρη, Παναγιά σου Μελά, στην Αγιά σου και η Σπηλιανή, στην Ίσυρο, οι Παναγιές του κόσμου, μια Παναγιά, Λάκης Παπάς, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξιά. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στις Βαμβακές στην περαχώρα Κόρινθου επιχειρούν από αέρος 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στο έδαφος μάχη με τις φλόγες δίνουν 56 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων στην τράμη, η τοπική αυτοδιοίκηση και πολλοί εθελοντές. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην δασική πυρκαγιά στην Ατσίτσα της Σκύρου. Επιχειρούν από αέρος 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο νησί έφτασε και συνδράμει τις επίγειες δυνάμεις και πυροσβεστικό κλιμάκιο από την Εύβοια. Μηνύματα για εκένωση εστάλησαν μέσω του 112 στους κατοίκους του Αγίου Φωκά και του Πεύκου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον ξηροπόταμο Σαμοθράκης με την άμεση επέμβαση και εναέριων μέσων. Σε υψηλή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς κατηγορίας 4 θα παραμείνει και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Αποκαταστάθηκαν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς υποχωρούν σταδιακά τα ισχυρά μελιτέ. Μια πλήρης εξασθένιση με ταυτόχρονη άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται από αύριο το απόγευμα. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές Διεθνής Εγκληματική Οργάνωση που μετέφερε ακατέργαστη κάναβη από την Αλβανία μέσω Ελλάδας με προορισμό την Τουρκία σε κρύπτες μέσα σε φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση. Κατά την διάρκεια επιχείρησης χθες στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας συνεργός τους. Κατασχέθηκαν περισσότερο από 324 κιλά κάναβης, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Στην Πάρο απολύθηκε ο οδηγός ταξί, ο οποίος πριν μερικές ημέρες ξυλοκόπησε υπάλληλο επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων όταν ο τελευταίος χρησιμοποίησε θέση πάρκινγκ που προορίζεται για ταξί. Η υπόθεση έχει πάρει ήδη τον δρόμο της δικαιοσύνης. Πολύ κοντά στην ανάπτυξη βαλιστικού πυράβλου μικρού βεληνικού βρίσκεται η Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις της τεχνικής διευθύντριας της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο Πολιτικό. Ο βαλιστικός πυράβλος, ο οποίος έχει εμβέλεια περίπου 200 χιλιόμετρων και μεταφέρει κεφαλή 150 κιλών, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πιστοποίησης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πυράβλοι Φλαμίνγκο έπλεξαν ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο και μονάδα ρωσικών πυράβλων σε απόσταση 900 χιλιόμετρων από τα σύνορα. Με 2 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, ο Απόστολος Σίσκος μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε και το χάλκινο για τα 200 μέτρα πεταλούδα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Στέφανος Μάνος, σταθερά φιλελεύθερος στις πολιτικές του απόψεις, διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ συνέδεσε το όνομά του με το όραμα και τον σχεδιασμό σημαντικών έργων όπως το μετρό, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και την κινητή τηλεφωνία. Ίδρυσε το κόμμα των φιλελευθέρων και υπήρξε συνιδρυτής της δράσης πολιτικές πρωτοβουλίες, ωστόσο που δεν έτυχαν τις αποδοχές των ψηφοφόρων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις τοπικά έως 7 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 26,3 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού.
2: Αθήνα 984.

Κάπως έτσι αισθανόμαστε εμείς που έχουμε μείνει 15 Αυγούστου στην Αθήνα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Αθήνα 984 είναι στα ραδιόφωνα. Ελάτε να πάμε παρέα μέχρι τις 9. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

Είναι η ώρα που ο Αύγουστος αρχίζει να αλλάζει χρώμα και κάπου σε κάποιο νησί, σε κάποιο χωριό, σε κάποια αυλή, κάποιος ανοίγει ένα ραδιόφωνο και σήμερα το ραδιόφωνο, η εκπομπή μας θα είναι γεμάτη Αύγουστο. Όχι απλώς καλοκαίρι, αλλά Αύγουστο, με τα τραγούδια του, με τις αναμνήσεις του, με τους ερωτές του και φυσικά με το φεγγάρι του. Και μην ξεχνάμε τη γιορτή της Παναγίας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις Μαρίες, χρόνια πολλά στους Παναγιώτιδες, τις Παναγιώτες που γιορτάζουν και φυσικά σε όλους όσοι έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή, αλλά και τα γενέθλιά τους. Γνωρίζουμε πολλούς που έχουν και σήμερα γενέθλια. Και επειδή δεν υπάρχει καλύτερη έτσι μουσική εισαγωγή για ένα τέτοιο απόγευμα, θα συνεχίσουμε με Αύγουστο, με Γλυκερία και τον 15 Αύγουστο από την ομώνυμη ταινία.

15 Αυγούστου, η μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού. Υπάρχουν πολλοί που σήμερα βρίσκονται σε εκκλησίες, άνθρωποι που βρίσκονται σε πανηγύρια. Υπάρχουν οικογένειες γύρω από ένα τραπέζι, πολλοί στο δρόμο, σίγουρα όχι στην Αθήνα. Για όλους εσάς λοιπόν, χρόνια πολλά. Και ξέρετε τι μου αρέσει περισσότερο στον 15 Αύγουστο, ότι για μία μέρα έστω μοιάζει έτσι να φεύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα, εμείς που έχουμε μείνει πίσω στην πόλη, τυχεροί εσείς που είστε σε χωριά τα οποία γεμίζουν, οι πλατείες ζωντανεύουν, οι άνθρωποι συναντιούνται ξανά όπως και οι παλαιοί φίλοι. Αυτό είναι Ελλάδα.

Κάθε μήνας Αύγουστος, κάθε μήνας μπορεί να είναι ένας μήνας. Ο Αύγουστος όμως είναι τόπος, είναι εικόνα, είναι μυρωδιά, είναι θάλασσα. Είναι ένα βράδυ που ίσως να μην θέλεις να τελειώσει και είναι Χανιά. Για αυτά που έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς και τραγούδησε ο Γιάννης Κότσιρας.

Ο Φωτής Γιώτας, το νησί και ξέρετε κάτι, ο καθένας νομίζω έχει τον δικό του Αύγουστο, δεν είναι ίδιος για όλους, για κάποιον είναι ένα νησί, για κάποιον είναι το χωριό, για κάποιον είναι μία αυλή με φίλους, για κάποιον είναι ένας έρωτας και για κάποιον άλλον είναι ένας άνθρωπος που σήμερα μπορεί να λείπει, γιατί ο Αύγουστος έχει αυτή την ιδιότητα, μπορεί να σε κάνει να χαμογελάς και την ίδια στιγμή να θυμάσαι. Και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που τόσα τραγούδια γράφτηκαν για αυτό το μήνα. Το επόμενο τραγούδι θα φύγει για τη Γιώτα με τις θερμότερες ευχές για τη γιορτή της. Δεν θέλει να παίξει, θα ακούσουμε όμως το επόμενο. Δεν θέλει να παίξει, θα ακούσουμε όμως το επόμενο.

Γιάννης Κούτρας, Πόσο σε αγαπώ, το τραγούδι που δεν κατάφερε να παίξει λίγο νωρίτερα, λίγο πριν από τον Παντελή Θαλασσινό. Να σας υπενθυμίσουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνούμε. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Και πάμε τώρα στο χρώμα της θάλασσας, στο μπλε.

Ο Δημήτρης Μπάσης, το ποίημα του Γιάννη Σκαρίμπα, η μουσική του Γιάννη Σπανού, είχε ακουστεί για πρώτη φορά στην τρίτη ανθολογία, εδώ όπως το ερμήνευσε στις αρχές του 2000 ο Δημήτρης Μπάσης με τη συμμετοχή των Άνεμος. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Αύγουστο, αυτή τη φορά στην ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη. Ο Οδυσσέας Ελίτης έγραψε για τον Αύγουστο, ο Λίνος Κόκοτος έβαλε τη μουσική και η Ρένα Κουμιώτη τραγούδησε.

από το αρχιπέλαγο του Μίκη Θοδωράκη, ήταν φυσικά η Μέρι Λίντα, και τώρα θα περάσουμε σε ένα παραδοσιακό της Καρπάθου βασισμένο στη διασκευή που έκανε η Μάρθα Φριντζίλα. Θα το ακούσουμε από τη Μαρία Παπαγεωργίου σε ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου.

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη Μιλιά μας έφερε 3 λεπτά πριν από τις 9 να σας ευχηθούμε για άλλη μία φορά χρόνια πολλά σε όλους και φυσικά τις θερμότερες ευχές μας σε εσάς που έχετε σήμερα τη γιορτή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Θα βρεθούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 από τη Λίλη Φωτοπούλου και την Αφροδίτη Παπακαλού. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Καταστροφές προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι στη Μάνη, με τα πιο έντονα προβλήματα να εντοπίζονται στο Ίτυλο, το Καραβοστάσι, την Αλίπα, το Λιμένι και το Πορτοκάγιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η αναπληρώτρια δήμαρχος Γεωργία Λυροφώνη. Πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και ξενοδοχειακά καταλήμματα, ενώ δεκάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους. Μια γυναίκα οδηγός χτυπήθηκε από κέραυνο και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην δασική πυρκαγιά στην Ατσίτσα της Κύρου. Επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων. Ρήψεις νερού πραγματοποιούσαν νωρίτερα 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στο νησί μεταβαίνουν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα από το μηχανοκίνητο ειδικό τμήμα πυροσβεστικών επιχειρήσεων Αττικής, 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την διοίκηση Εύβοιας, 4 πυροσβέστες και 2 οχήματα από την Θεσσαλία και 5 πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ. Μηνύματα για εκένωση εστάλησαν μέσω του 112 στους κατοίκους του Αγίου Φωκά και του Πεύκου. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στις Βαμβακές στην Περαχώρα Κορίνθου. Επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Νωρίτερα ρήψεις από αέρος πραγματοποιούσαν 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε υψηλή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς κατηγορίας 4 θα παραμείνει και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές Διεθνής Εγκληματική Οργάνωση που μετέφερε ακατέργαστη κάναβη από την Αλβανία μέσω Ελλάδας στην Τουρκία σε κρύπτες μέσα σε φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης χθες στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας συνεργός τους. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 324 κιλά κάναβης, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Στην Πάρο τώρα απολύθηκε ο οδηγός ταξί, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες ξυλοκόπησε υπάλληλο επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων, όταν ο τελευταίος χρησιμοποίησε θέση πάρκινγκ που προορίζεται για ταξί. Η υπόθεση έχει πάρει ήδη τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί και η Αίγυπτος στη συμφωνία της Μέκκας που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, άφησε ο Ταγίπ Ερντογάν. Όπως είπε, η συμφωνία προβλέπει ότι θα υπάρχει κοινή δράση των κρατών μελών της εάν κάποιο κράτος δεχτεί εξωτερική επίθεση. Στην ίδια συνέντευξή του στο Αλζαζίρα, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε εξάλλου πως έχει λάβει υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για την προμήθεια των F-35. Πολύ κοντά στην ανάπτυξη βαλιστικού πυράβλου μικρού βεληνικού βρίσκεται η Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις της τεχνικής διευθύντριας της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο Πολίτικο. Ο βαλιστικός πυράβλος, ο οποίος έχει εμβέλεια περίπου 200 χιλιόμετρα και μεταφέρει κεφαλή 150 κιλών, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πιστοποίησης. Με 2 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, ο Απόστολος Σίσκος. Μετά το Ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο, κατέκτησε και το Χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Συγκίνησαν οι πρώτες δηλώσεις του Έλληνα πρωταθλητή. Της Παναγιά σήμερα χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Έκανε το θαύμα του και το θαύμα της και εγώ έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα και για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη για τις, με τις φωτιές, είπε μεταξύ άλλων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Στέφανος Μάνος, σταθερά φιλελεύθερος στις πολιτικές του απόψεις. Διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ συνέδεσε το όνομά του με το όραμα και τον σχεδιασμό σημαντικών έργων όπως το μετρό, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και την κινητή τηλεφωνία. Ίδρυσε το Κόμμα των Φιλελευθέρων και υπήρξε συνιδρυτής της δράσης Πολιτικές Πρωτοβουλίες, ωστόσο που δεν έτυχαν της αποδοχής των ψηφοφόρων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις τοπικά έως 7 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 25,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Αθήνα 984.

Από τώρα μέχρι και τις 10, αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου. Την ευθύνη για την ρύθμιση του ήχου έχει η Σμαράγδα στα μουλακά του. Η Τζαρ στον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Καταστροφές προκάλεσε το ξαφνικό ισχυρό μπουρίνι στη Μάνη με τα πιο έντονα προβλήματα να εντοπίζονται στο Ίτυλο, το Καραβοστάσι, την Αλίπα, το Λιμένι και το Πορτοκάγιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η αναπληρώτρια δήμαρχος Γεωργία Λυροφώνη. Πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και ξενοδοχειακά καταλήμματα, ενώ δεκάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους. Μία γυναίκα οδηγός χτυπήθηκε από κεραυνό και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην δασική πυρκαγιά στην Νατσίτσα της Σκύρου. Επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων. Ρήψεις νερού πραγματοποιούσαν νωρίτερα 16 εναέρια μέσα. Στο νησί μεταβαίνουν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα από το μηχανοκίνητο τμήμα πυροσβεστικής Αττικής. 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Εύβοια. 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τη Θεσσαλία. Και 5 πυροσβέστες στις 4 ΕΜΟΔΕ. Μηνύματα για εκένωση εστάλησαν μέσω του 112 στους κατοίκους του Αγίου Φωκά και του Πεύκου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στις Βαμβακές στην Περαχώρα Κορίνθου επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Νωρίτερα ρήψεις νερού πραγματοποιούσαν 8 εναέρια μέτρα μέσα. Σε υψηλή ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς κατηγορίας 4 θα παραμείνει και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Πολύ κοντά σε συμφωνία για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φαίνονται να βρίσκονται Ιράν και Ομάν σύμφωνα με το Bloomberg. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκέι ανέφερε ότι πρόκειται για ανεξάρτητη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν που θα διασφαλίζει την κυριαρχία των δύο κρατών και την ασφαλή διέλευση των πλοίων. Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί τι θα προβλέπεται για την επιβολή τελών διέλευσης ή ποιες ακριβώς θα είναι οι ρυθμίσεις ασφαλείας, καθώς για τα ζητήματα αυτά αναμένεται νέος γύρος συνομιλιών. Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και είναι απίθανο να αποδεχθούν οποιαδήποτε συμφωνία που δεν θα αποκαθιστά την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί και η Αίγυπτος στη συμφωνία της Μέκας που υπογράφτηκε μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και προβλέπει κοινή δράση εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί επίθεση, άφησε ο Ταγίπ Ερντογάν. Στην ίδια συνέντευξή του στο Αλζαζέρα, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε εξάλλου πως έχει λάβει υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για την προμήθεια των F-35. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές διεθνής εγκληματική οργάνωση που μετέφερε κατέργαστη κάναβη από την Ελλάδα στην Τουρκία μέσω Ελλάδα σε κρύπτες μέσα σε φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης χθες στην Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας συνεργός τους. Με 2 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβεση στο Παρίσι, ο Απόστολος Σίσκος μετά το Ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε και το Χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Έλληνας πρωταθλητής αφιέρωσε τα μετάλλια του στους Έλληνες και ιδιαίτερα στους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Στέφανος Μάνος, σταθερά φιλελεύθερος στις πολιτικές του απόψεις, διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, συνέδεσε το όνομά του με το όραμα και τον σχεδιασμό σημαντικών έργων όπως το μετρό, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και την κινητή τηλεφωνία. Ίδρυσε το κόμμα των φιλελευθέρων και υπήρξε συνιδρυτής της δράσης πολιτικές πρωτοβουλίες που δεν έτυχαν ωστόσο της αποδοχής των ψηφοφόρων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις τοπικά έως 7 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 25,2 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Με μπαντολέρο σας καλησπερίζω. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα 984. Dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα με επιτυχίες όπως αυτή. Παρίς Λατίνο από το συγκρότημα Bandolero, γαλλικό συγκρότημα, γνωστότατο για την επιτυχία του 1983 από τον Κάρλος και τον Χωσέ Πέρες. Κάρλος, Χωσέ Πέρες και βεβαίως Τζιλ Μέρνε Μπουρζάκ.

ο DJ Klaus Biedermann κάνει ένα υπέροχο remix της μεγάλης επιτυχίας Tragedy των Bee Gees. 1979 η πρώτη εκτέλεση από τους Bee Gees, ο Barry, ο Robin και ο Maurice.

The Rhythm of the Night, Corona. Και βεβαίως ακολουθεί Dua Lipa, Levitating. 9-8-4 ο Nick Liebe. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα.

Κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2020, τον Ιούλιο. Jason Derulo, Take You Dancing. 9-4 είναι κλίπε με dance soundtrack, αγαπημένα κομμάτια, χορευτικά, έως τα μεσάνυχτα.

Και πάμε πίσω. 1980. 7. Boys, boys, boys, summertime love. Η Σαμπρίνα. Η Σαμπρίνα Ντέμπορα Σαλέρνο. Τεράστια χορευτική επιτυχία και ένα τραγούδι το οποίο την καθιέρωσε ως σύμβολο του σεξ. Η Σαμπρίνα

Boys, boys, boys, η Σαμπρίνα και... Kylie Minogue, Dua Lipa, Real Groove.

Η Rachel Agatha Keen στα φωνητικά και βεβαίως Rudimental, το βρετανικό συγκρότημα Drum and Bass.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Καταστροφές προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι στη Μάνη, με τα πιο έντονα προβλήματα να εντοπίζονται στο Ίτυλο, το Καραβοστάσι, την Αλίπα, το Λιμένι και το Πόρτο Κάγιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η αναπληρώτρια δήμαρχος Γεωργία Λυροφώνη. Πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και ξενοδοχειακά καταλήμματα, ενώ δεκάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους. Μία γυναίκα οδηγός χτυπήθηκε από κέραυνο και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Ολονύκτη αναμένεται να είναι η μάχη με τις φλόγες στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ατσίτσα της Σκύρου. Η φωτιά εκτείνεται στο δυτικό μέρος του νησιού, πάνω από την παραλία του Αγίου Φωκά. Δεν απειλούνται κατοικίες, ωστόσο στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες. Επιχείρουν 53 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ πριν από λίγο έφτασαν στο νησί ενισχύσεις από Αθήνα, Εύβοια, Θεσσαλία και την 4η ΕΜΟΔΕ. Νωρίς το απόγευμα, μηνύματα για εκένωση εστάλησαν μέσω του 112 στους κατοίκους του Αγίου Φωκά και του Πεύκου. Σε υψηλή ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς κατηγορίας 4, θα παραμείνει και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Πολύ κοντά σε συμφωνία για το χάρτη ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς φαίνεται να βρίσκονται Ιράν και Ομάν, όπως αναφέρει το Bloomberg. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμέλ Μπαγκάη, η ανεξάρτητη συμφωνία διασφαλίζει την κυριαρχία των δύο κρατών στα στενά και εγγυάται ταυτόχρονα την ασφαλή διέλευση των πλοίων. Η επιβολή τελών διέλευσης καθώς και οι ρυθμίσεις ασφαλείας για την ναυσιπλοεία αναμένεται να αποσαφινιστούν σε νέο γύρο συνομιλιών. Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και είναι απίθανο να αποδεχθούν οποιαδήποτε συμφωνία που δεν θα αποκαθιστά πλήρως την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί και η Αίγυπτος στη συμφωνία της Μέκκας που υπογράφτηκε μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και προβλέπει κοινή δράση αν ένα κράτος μέλος δεχθεί επίθεση, άφησε ο Ταγίπ Ερντογάν στην ίδια συνέντευξή του στο Αλζαζίρα. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε εξάλλου πως έχει λάβει σαφή δέσμευση από τον Ντόναλντ Τραμπ για την προμήθεια των F-35. Νέα απόπειρα μαζικής παράνομης εισόδου στη Θέουτα της Ισπανίας από εκατοντάδες μετανάστες. Οι μαροκινές αρχές ανέπτυξαν ειδικές μονάδες αντιμετώπισης ταραχών αποτελούμενες από ένοπλα τμήματα και εναέρια μέσα για την επιτήρηση της περιοχής. 111 άτομα εμποδίστηκαν να περάσουν τα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 61 συνελήφθησαν με την κατηγορία της υποκίνησης σε παράνομη μετανάστευση. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές Διεθνής Εγκληματική Οργάνωση που μετέφερε ακατεργαστικά ναύτες από την Αλβανία στην Τουρκία μέσω Ελλάδας σε κρύπτες μέσα σε φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Χθες στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας συνεργός τους. Με δύο μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, ο Απόστολος Σίσκος μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και στα 200 μέτρα πεταλούδα. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Έλληνας πρωταθλητής αφιέρωσε τα μετάλλια του στους Έλληνες και ιδιαίτερα στους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Στέφανος Μάνος, σταθερά φιλελεύθερος στις πολιτικές του απόψεις, διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, συνέδεσε το όνομά του με το όραμα και τον σχεδιασμό σημαντικών έργων όπως το μετρό, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και την κινητή τηλεφωνία. Ίδρυσε το κόμμα των φιλελευθέρων και υπήρξε συνειδητής της δράσης πολιτικές πρωτοβουλίες, ωστόσο που δεν έτυχαν της αποδοχής των ψηφοφόρων. Ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, τοπικά έως 7 μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Αθήνα 984. Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Ο Kevin Sunbury έχει κάνει ένα υπέροχο remix της μεγάλης επιτυχίας των Queen. Another One Bites the Dust. 9-8-4 ο Νικλίμπε, Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ακριβώς.

γνωστή και αγαπημένη μας Καμίλα Καμπέλιο. Μαζί με τον Σον Πίτερ Ραούλ Μέντες.

2020-2021, μεγάλη επιτυχία, all time classic βεβαίως. Γι' αυτό το ακούμε και απόψε. 9-8-4 ο Νικ Λίμπε, έως τα μεσάνυχτα. Dance soundtrack.

μεγάλη επιτυχία του 1988 με υπέροχα remix και από το σήμερα. Good Life in City. Υπέροχη παραγωγή Kevin Sanderson. 9.4 ο Nick Lieber στα μεσάνυχτα. Dance soundtrack.

Και βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι θεωρείται ότι ήταν η εξέλιξη των Technotronic, των Βέλγων Technotronic του 89, του τραγουδιού Pop Up The Jam.

Και έτσι φτάσαμε στο Φώτο Νοβέλα. Ιταλο Disco, Ιβάν Φωτονοβέλα.

Ο Χουάν Κάρλος Ράμος Βακέρο, το πλήρες όνομά του, γνωστός μας ως Ιβάν. Από την Ισπανία, ανακάλυψη του Όσκαρ Γκόμες.

Drop It λίγο πριν, Snoop Dogg. Και βεβαίως, Better Days, ένα Michi remix. Naked May, Mahler, Polo G μαζί. 9.4 ο Nick Lippe. Down

Breaking Me, Topic A7S. Πολύ αγαπημένο dance βεβαίως. Και στο σημείο αυτό θα σας πω καλό σας βράδυ. Ο Νίκος Λιμπερόβλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας. Όπως πάντα άλλωστε. Keep dancing!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη με τις φλόγες στη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται στην Ατσίτσα της Κύρου και ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι έως και 8 μποφόρ. Η φωτιά εκτείνεται στο δυτικό μέρος του νησιού πάνω από την παραλία του Αγίου Φωκά. Δεν απειλεί οικισμούς, ωστόσο στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν με μηχανοκίνητα κλιμάκια από Αθήνα Εύβοια Θεσσαλία και την 4η ΕΜΟΔΕ. Νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, μηνύματα για εκένωση εστάλησαν μέσω του 112 στους κατοίκους του Αγίου Φωκά και του Πεύκου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε την υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των καμένων εκτάσεων στη Σκύρο προκειμένου να υποβοηθηθεί το έργο των φορέων που επλέκονται στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και στην διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής. Σε μέγιστη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς κατηγορίας 4 είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Καταστροφές σε δημόσιες υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες προκάλεσε το ξαφνικό ισχυρό μπουρίνι στη Μάνη, με τα πιο έντονα προβλήματα να εντοπίζονται στο Ίτυλο, το Καραβοστάσι, την Αλίπα, το Λιμένι και το Πορτοκάγιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η αναπληρώτρια δήμαρχος Γεωργία Λυροφώνη. Πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και ξενοδοχειακά καταλήμματα, ενώ δεκάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους. Μια γυναίκα οδηγός χτυπήθηκε από κεραυνό και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον χάρτη ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ φαίνεται να βρίσκονται Ιράν και Ομάν, όπως αναφέρει το Bloomberg. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμέλ Μπαγκαέι, η ανεξάρτητη συμφωνία διασφαλίζει την κυριαρχία των δύο κρατών στα στενά και εγγυάται ταυτόχρονα την ασφαλή διέλευση των πλοίων. Η επιβολή τελών διέλευσης και οι ρυθμίσεις ασφάλειας για την ναυσιπλοεία αναμένεται να αποσαφινιστούν σε νέο γύρο συνομιλιών. Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και είναι απίθανο να αποδεχθούν οποιαδήποτε συμφωνία που δεν θα αποκαθιστά την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Σύμφωνα πάντα με τον Bloomberg, η Ουάσιγκτον εξετάζει σειρά μέτρων για την περαιτέρω οικονομική ασφυξία της Τεχεράνης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί και η Αίγυπτος στη συμφωνία της Μέκας που υπογράφτηκε μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και προβλέπει κοινή δράση εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί επίθεση, άφησε ο Ταγίπ Ερντογάν. Στην ίδια συνέντευξή του στο Αλζαζίρα, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε εξάλλου πως η Άγκυρα αναμένει την υλοποίηση της υπόσχεσης Τραμπ για την προμήθεια F-35. Με δύο μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, ο Απόστολος Σίσκος το Ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το Χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Έλληνας πρωταθλητής αφιέρωσε τα μετάλλια του στους Έλληνες και ιδιαίτερα στους πυροσβέστες μας που δίνουν μάχη με τις φλόγες. Έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Στέφανος Μάνος. Με σπουδές στη Ζυρίχη και το Χάρβαρτ ανέλαβε από τη μητέρα του τα ενία της βιομηχανίας Σαλατίνη, έως ότου τον κέρδισε η πολιτική. Σταθερά φιλελεύθερος και μεταρρυθμιστής, διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Συνέδεσε το όνομά του με τον σχεδιασμό σημαντικών έργων όπως το μετρό, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και την κινητή τηλεφωνία, ενώ θεσμοθέτησε την προστασία των διατηρητέων κτηρίων και θεωρείται ένας από τους σωτήρες της πλάκας. Ίδρυσε το κόμμα των φιλελευθέρων και υπήρξε συνιδρυτής της δράσης πολιτικές πρωτοβουλίες, ωστόσο που δεν έτυχαν τις αποδοχές των ψηφοφόρων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, η ισχυρή βορειοανατολική άνεμη αναμένεται να εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας, τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.